Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα 2 του μήνα, δεύτερη μέρα του χειμώνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε όπως καθημερινά, εδώ στο πρωινό ραντεβού μας, στη συχνότητα του ρυθμού, Greek Breakfast Show με Στρατοταλίδη, μέχρι τις 1 παρά κάτι μαζί παρέα. Όπως είπαμε λοιπόν, δεύτερη μέρα του Ιούνιου, με το θερμόμετρο να φτάνει σήμερα εδώ στη Μελβούρνη περίπου τους 14 βαθμούς. Μάλλον 14 έχει τώρα, θα φτάσει τους 17. Βροχερό το τοπίο του καιρού. Και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και το Σάββατο. Την Κυριακή ίσως σταματήσουν οι βροχούλες. Καλημέρα σε όλες τις πολιτείες, καλημέρα στην Αδελαΐδα που αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς, θα φτάσει 17 το θερμόμετρο και εκεί βροχές. Καλημέρα στο Brisbane με σύννεφα, στους 24 σήμερα θα φτάσει. Στην Καμπέρα βρέχει, στους 13 το θερμόμετρο θα φτάσει στην ανώτερη θερμοκρασία, 4 το πρωί κρύο. Ντάργουιν στους 31, βροχές στο Χόμπαρτ στους 14, στο Πέρθ 15 με βροχές και εκεί. Βροχές και στο Σίδνεϊ στους 20 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους, όπου και αν βρίσκεστε. Είτε βρίσκεστε στην Μελβούνη για τη Βικτόρια, είτε στην Αυστραλία, είτε είστε στην πατρίδα μας. 22 βαθμούς στην Αθήνα αυτή την ώρα. Θεσσαλονίκη έχει 22. Μπήκε το καλοκαίρι εκεί. Εδώ μπήκε ο χειμώνας. Διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ μικραίνει η μέρα, εκεί μεγαλώνει η μέρα κι άλλο. Αν μεγαλώνει κιόλας, δεν ξέρω. Μπορώ να λέω

Λοιπόν, έχουμε γιορτές σήμερα. Χρόνια πολλά στον Νικηφόρο, στην Νικηφόρα και στον Ερασμό. Πολύχρονη. Σήμερα να σας πω ότι είναι Διεθνή ημέρα εργατικής.

Εργατριών του τι? Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Και δεν το λέω έτσι για να κάνουμε πλακίτσα. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου. Είναι ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου για τις καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο που βασιλεύει η εκμετάλλευση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου, έτσι λέει εδώ, στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες. Εγώ να σας πω ότι έχω ιδιαίτερη έτσι συμπάθεια σε αυτές τις γυναίκες. Είναι το πιο αρχαίο επάγγελμα στον κόσμο. Τουλάχιστον αυτές είναι εργάτριες του σεξ, θα το πω έτσι, αλλά δεν είναι εργάτριες του σεξ στην ψυχή, όπως είναι κάποιοι άλλοι ή κάποιες άλλες, έτσι, γιατί πλέον δεν ξεχωρίζουμε τα φύλλα. Αυτό το επάγγελμα που κάνουν είναι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας, για διαφόρους λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Anyway, είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία, είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα, η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία, η μέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία, η μέρα επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντικό, η μέρα των ψαράδων στην Ισλανδία, εντάξει, εκεί μόνο ψαράδες έχει, η μέρα καθαρισμού των αχτών στη Ρωσία. Και είναι η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία, τιμάται ο ποιητής, λέει, και εθνικός ήρωας. Οκ.

Να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940 ο Κωνσταντίνος Βου, ο τελευταίος, λέει, βασιλιάς της Ελλάδας. Να θυμίσω, πέθανε νομίζω πριν 3 χρόνια.

Καλημέρα, Διονυσάρα. Καλημέρα, παλικάρι. Λοιπόν, μια και έστειλε ο Διονύσης τις καλημέρες του, να σας πω ότι μπορείτε πολύ εύκολα, πολύ απλά να δείτε, να μάλλον να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω της σελίδας μας στο www.rythmos.com.au, όπου εκεί δεν θα βρείτε μόνο το chat, εκεί θα βρείτε το αγαπημένο ραδιόφωνο, εκεί θα βρείτε όλη την δισκογραφία, εκεί θα βρείτε φυσικά τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη και όχι μόνο, τα podcast του ρυθμού θα τα βρείτε στη σελίδα μας. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο www.rythmos.com.au και να τα βρείτε όλα. Τώρα για εσάς που είσαστε έτσι πιο πολύ το ΝΑΠ, και καλά θα κάνετε, κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού, Ρυθμός Radio, αν έχετε συσκευές από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Είσαι πολύ δυνατός. Δεν ξέρω, λέει, τι σήμερα τη μέρα είναι. Πάντως για μένα είναι μία μέρα ξεχωριστή. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τρίτος μου ο γιος, ο Νικολάκης. Έχει γενέθλια, να το χαίρομαι. Να χαίρεσαι τον Νικολάκη, παλικάρι μου. Τρίτος είναι αυτός. Ο πρώτος, ο μεγαλύτερος, έτσι. Να τα χαίρεσαι. Μακάρι όλοι να ήταν σαν και σένα και να κάνανε τρία και τέσσερα παιδάκια. Μπράβο σου, παλικάρι μου. Μεγάλη προσφορά σου. Πριν πάω σε τηλεφωνικές γραμμές, 70-74-88-60, το τηλέφωνο μας, 70-74-88-60, για εσάς που θέλετε να πάρετε, να πείτε την καλημέρα, να κάνετε κάποια παρέμβαση, βασικά να πείτε αυτό που θέλετε.

0: Φυσικά η άσχημη είδηση που έρχεται από χθες είναι ο θάνατος, βαρύ το πένθος γενικά στην Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό. Μόλις 33 ετών έφυγε ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην παίχτης της Εθνικής Ελλάδος και της ΑΕΚ. Είχε χτυπήσει πολύ σοβαρά σε τροχαίο που είχε γίνει στα Ιωάννια με τη μηχανή του. Απεβίωσε λοιπόν εχθές σε ηλικία μόλις 33 ετών. Σκορπίζοντας το πένθος γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο φυσικά, όλους μας. Ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, δεν έχει να κάνει. Μιλάμε για ένα παιδί 33 ετών που τα είχε κάνει όλα στη ζωή του και θα απολάμβανε τους σκόπους του μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας. Δυστυχώς, στις τελευταίες ημέρες η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Μετά το τροχαίο, όπως σας προείπα, με τη μηχανή του στα Γιάννενα, νοσηλεύονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση στην εντατική. Τελικά δεν άντεξε το παλικάρι. Να έχει καλό παράδοσο. Έλα Παολίνα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα σου, καλημέρα, καλημέρα. Τι κρίμα.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα τώρα, άστο τώρα.
1: Πάρα πολύ κρίμα. Να φεύγουν και νέοι. Πόσο ήτανε, 33.
0: 33 ετών, ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, της ΑΕΚ.
1: Της ΑΕΚ, κρίμα.
0: Κρίμα, κρίμα. Μα, το μόνο κρίμα.
1: Κρίμα μόνο αυτός και ο άλλος που την έριξε πόσες μαχαιριές στη Καλαμάτα. Τι κρίμα, τη γυναίκα.
0: Αυτά όλα. Χτυπάνε καμπανάκια από πριν, αλλά δεν μιλάει κανένας, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάει κανένας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Α, τη σκότωσε, λέει. Ακούγαμε, λέει, όλο αυτόν τον καιρό φωνές, χτυπήματα, την έδερνε, λέει. Και τι κάνατε, ρε, γύρω-γύρω.
1: Ναι, ήταν αγαπημένο αντρόγυνο.
0: Ποιο ήταν αγαπημένο, καλέ, αφού έβγαζε τη ζώνη και τη χτύπαγε τη γυναίκα. Τι αγαπημένο. Και τα παιδιά δίπλα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι να πούμε.
0: Είναι οι μάγκες αυτοί.
1: Να φύγει από τη ζωή, να είναι άρρωστη γυναίκα άλλο, αλλά να τη πάρει τη ψυχούλα τη. Τι κρίμα.
0: Ναι, γιατί θεωρούν τη γυναίκα χτύμα τους κάποιοι και είναι πάρα πολύ αυτοί. Πάρα πολύ αυτοί. Έτσι έχουν μάθει τη μάνα τους, να πούμε. Νομίζουν ότι η γυναίκα είναι δικιά τους. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι δικιά σου καμία γυναίκα.
1: Όχι. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, είπες?
0: Ένας ακροατή, ο γιος του.
1: Α, εγώ νόμιζα ο γιος.
0: Ο γιος του.
1: Να είναι καλά, να τα εκατοστήσει, χρόνια του πολλά. Και αυτά σήμερα δεν ζεσταίνεται ούτε σαλόνι, τίποτα. Παγωνιά.
0: Παγωνιά,
1: Στράτος. Παγωνιά, μεγάλη παγωνιά. 3 η ώρα εγώ έβαλα τη χύτα πάνω, το δωμάτιο ήταν παγωμένο. Ζεστάθηκε ωραία και με πήρε ο ύπνος.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πάντως εχθές η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει 11, 12, 13 βαθμούς, αλλά το feeling που είχε ήταν λες και ήταν 6-7, να πούμε. Είχε μια παγωνιά περίεργη.
1: Πάρα πολύ. Και εγώ είμαι κοντά στο παρκάκι και δεν έχω δίπλα έτσι ανθρώπους με οποίες να... Ο αέρας και ένας αέρας που φύσαγε. Τι να πω, τέλος πάντων.
0: Τι να πεις,
1: καλά
0: τι
1: που έχουμε πεις. Και τις χύτες και αυτό είναι. Και... Αυτά εσύ.
0: Έγινε, Ελίνα μου, να σε καλά.
1: Τις καλημέρες μου εχθές. Στην αυτή δεν είπα. Στην Στέλλα μας, να είναι πάντα καλά. Με την Άννα μας. Τους άλλους είπα εχθές. Να είναι πάντα καλά όλος ο κόσμος.
0: Γεια σου, Λίνα.
1: Γεια σου, Στράτο μου, γεια.
0: Bye bye.
1: Bye.
2: Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα. Κι ειλικρινά λυπήθηκα

0: Διάβαζα ότι ένα στα τέσσερα άτομα, λέει, με φυσιολογικό δείχτη, έτσι, μάζα σώματος, μπορεί να τον βλέπουμε φυσιολογικό, αλλά μπορεί να έχει, λέει, κλινική παχυσαρκία σύμφωνα με νέα έρευνα. Ερευνητές λοιπόν από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και οι συνεργάτες τους εξέτασαν τις σωματικές μετρήσεις και τα στοιχεία για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την παχυσαρκία σε περισσότερους από 5.500 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπίστωσαν ότι περίπου το 26% πληρούσε τα κριτήρια για κλινική παχυσαρκία, παρόλο, λέει, που δεν θα ταξινομούνταν ως τέτοια με βάση το σώμα τους.
1: Στο πρόσωπό σου.

0: τη χάνεις.
1: Σχεδόν λοιπόν το 70% των ενηλίκων στην Αυστραλία ζουν με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία σύμφωνα με στοιχεία του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Υγείας και Πρόνοιας. Να σας πω ότι αυτό το ποσοστό έχει παραμείνει σταθερό από τα τέλη της δεκαετίας του 2010, αλλά θα μπορούσε να είναι ψηλότερο από ό,τι αναφέρεται σήμερα, εάν η παχυσαρκία λεγόταν με βάση κριτήρια πέρα, λέει, του Δέλτα MC. Η αλήθεια είναι, με όλα αυτά, με όλες αυτές τις τροφές που υπάρχουν, τα φαγητά που βρίσκεις, ειδικά τις βραδινές ώρες, ειδικά για τους νέους μιλάμε τώρα, οι πιθανότητες τα παιδιά μας να είναι παχύσαρκα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλα αυτά τα κατεργασμένα ζάχαρα και αυτά που τρώνε στα μπέργκερ, γενικά σε αυτές τις τροφές που παίρνουν τα fast food γενικότερα, το γρήγορο φαγητό, είναι το χειρότερο. Φυσικά το ξέρουμε, φυσικά τα τρώμε, αλλά μιλάω τώρα για τα παιδιά μας. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει την εκεχηρία περισσότερο από όλους, από ό,τι φαίνεται, να τη τηρήσει και να συμφωνήσουν. Τώρα κάποια νέα ρεπορτάζ λένε ότι είχε πολύ έντονο διάλογο με τον Νετανιάχου και από ό,τι ανακοίνωσε ο Τραμπ, Ισραήλ και Χεσμπολάκ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Έτσι ανακοίνωσε ο Τραμπ. Δεν νομίζω, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν οι Ισραηλοί θα πετύχουν κάτι τέτοιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε σε ανάρτησή του ότι ο Νετανιάχου ακύρωσε επιχείρηση στη Βηρυτό έπειτα από παρέμβασή του, ενώ υποστήριξε ότι και η Χεσμπολάκ δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Αυτά είναι καλά νέα. Μέχρι να αντιστραφούν τα νέα.
1: Ο δρόμος και θα μας σκοτώσει ξαφνικά.
0: Στην Ελλάδα έχουμε δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Θα σας πω τι λέει η δημοσκόπηση.

0: λιγάνια.
1: Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τα προβλήματα τα δικά μας.
0: Προσέχω όμως, θα αναποτομός ο δρόμος.
1: Νέα δεδομένα δείχνουν, λέει, ότι ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν στους ασθενείς χιλιάδες δολάρια περισσότερο από άλλους για συνήθεις διαδικασίες. Οι αυταλοί λοιπόν καλούνται να κάνουν μια έρευνα αγοράς πριν κλείσουν ραντεβού για χειρουργείο, με νέα δεδομένα να αποκαλύπτουν ότι ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν χιλιάδες επιπλέον χρήματα για απλές επεμβάσεις. Η κυβέρνηση τους έχει πλέον, λέει, στο στόχαστρο. Ανακάλυψαν τεράστιες διαφορές στις χρεώσεις των ειδικών για κοινές διαδικασίες σε όλη τη χώρα. Για μια χειρουργική επέμβαση καταράκτη, οι τυπικές χρεώσεις είναι περίπου 500 δολάρια. Ορισμένοι ασθενείς χρεώνονται περισσότερο από 1.800, παρακαλώ. Οι αντικαταστάσεις, ξέρω εγώ, και κάποιες, έτσι, κάποια χειρουργία στο γόνατο ή στο ισχύο κοστίζουν συνήθως, λέει, πάνω από 1.000 δολάρια. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί χρεώνουν περισσότερο από 5.000 δολάρια. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές, έτσι. Οι αφαιρέσεις αμυγδαλών, λέει, κοστίζουν συνήθως 850 δολάρια, α ορισμένες χρεώνουν περισσότερο από 2.000 δολάρια. Βαράνε στο ψαχνό, όπου σου πιάσει. Η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι αμοιβές των ειδικών έχουν γίνει μια έχουν έτσι αυτή τη στιγμή μια ανησυχία γενικά γύρω από το θέμα. Και τώρα προσπαθεί να βρει τρόπους, να ζητά τρόπους για να βελτιώσει τη διαφάνεια, λέει, των τιμών και να μειώσει το κόστος από την τσέπη. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ιδέα, εμπειρία ή κάπως από κάποιο δικό σας άνθρωπο που χρειάστηκε να κάνει κάποια τέτοια επέμβαση. Αν τον χρεώσανε περισσότερο ή λιγότερο, αν κάνατε κάποια έρευνα.

0: θα πάμε και στα δικά μας εδώ, τα της Βικτόριας και γενικότερα της Αυστραλίας. Αφού πάμε πρώτα και καλημερίσουμε στη παρέα μας τον Πάγκαλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Καλό χειμώνα.
1: Επίσης.
0: Όλα τα καλά. Όλα τα καλά του κόσμου.
1: Ναι, επιτέλους χειμώνας. Ας δούμε και λίγο χειμώνα, χρειαζόμαστε και το χειμώνα.
0: Ποιος χρειάζεται ρε παραμύθι το χειμώνα, αφού θα φύγεις εσύ, το μισό θα φας.
1: Γιατί, άκουσαμε κάτι, γι' αυτό έχεις καλοκαίρι, άνοιξη, χειμώνα, φθινόπωρο. Κάποια φρούτα, κάποια πράγματα θέλουν και το χειμώνα του.
0: Εσύ αγόρι μου, μη μιλάς για χειμώνα, καλοκαίρι. Γιατί δεν θα πόσο χειμώνα θα φας, θα φας 1,5 μήνα, χειμώνα, 2, εκεί θα πας. Το υπόλοιπο θα πας καλοκαίρι.
1: Σήμερα υποτίθεται ότι εχθές ξεκίνησε ο χειμώνας.
0: Φεύγεις εσύ, δεν φεύγεις.
1: Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, πραγματικά
0: φεύγεις, δεν θα φύγεις, δεν θα φύγεις, δεν θα πας σε καλοκαίρινες έτσι.
1: Ναι, εντάξει, χώρες. Φεύγω και.
0: Πότε?
1: Αρχές Αυγούστου και.
0: Μια χαρά, κύριος.
1: Ναι, τύπα, πάω για 35 μέρες.
0: Μια χαρά.
1: Relax. Πάω και θα γυρίσω.
0: Να δεις τη μανούλα σου.
1: Ναι, για τη μανούλα. Της είπα τη Παγκαλίνα. Δύο ξενοδοχεία που κλείσαμε. Θα πάρω, έχω κλείσει τετράκλινο και τον ανιψίο, τον ένα τον ανιψίο και τη μανούλα μου μαζί.
0: Ωραίος. Ωραίος.
1: Γιατί είναι σε μια αλφα ηλικία.
0: Μπράβο και καλά κάνει. Να τη ευχαριστηθεί. Μπράβο.
1: Κάνα κόλλο στη Μύκονο.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Πρέπει κάποιοι να καταλαβαίνουν.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Γιατί πάμε στην Ελλάδα.
0: Έχει κόλλο στη Μύκονο.
1: Όχι, κάτι που κουνιούνται.
0: Έλα. Σεξιστικό τώρα θα μας πούνε. Έχει, εγώ δεν μιλάω με τον. Δεν μιλάω. Δεν προσδιορίσαμε τι ποπό λέμε. Δεν προσδιορίσαμε δηλαδή. Εγώ με τον Αντώνη μπορώ να προσδιορίσω κάτι άλλο. Μην τρελαίνεστε.
1: Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Δεν
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ αυτή την κουβέντα. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά έχει πολύ βάθος. Πάρα πολύ βάθος αυτή η πρόταση. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Θα σας πω κάτι στα γρήγορα. Μου είπες τώρα για τα νοσοκομεία. Πραγματικά έχουν ξεφύγει. Θυμάσαι που με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εμένα που δεν ξέρανε.
0: Δεν μιλάω, τώρα μιλάω για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν προσδιορίζει εδώ πέρα το σύστημα γενικά. Το τι χρεώνουν.
1: Ότι χειρουργείο ήταν το ένα το άλλο. Και έκανα το σταυρό που μου είπαν ότι για 10 χρόνια δεν θα ξαναπληρώσω μία. Τίποτα, ό,τι και να χρειαστεί. Και τα βάλαμε κάτω με την Παγκαλίνα και πριν συνειστέψε με πάνε για εξαψήφιο νούμερο.
0: Τώρα δεν μιλάω, δεν μιλάω συγκεκριμένα για νοσοκομεία δημόσια, μιλάω για τις ιδιωτικές κλινικές, έτσι.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά ό,τι και να γιατί τα ιδιωτικά πάνε πίσω.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: άμα γίνει κάτι από εδώ,
0: για τα ιδιωτικά μιλάω ότι χρεώνουν πολλά παραπάνω χρήματα γιατί τα παίρνουν από τις ασφάλειες.
1: Ναι, γιατί είναι ασφάλειες, πάνε με τις ασφάλειες, πάει με τις ασφάλειες, αυτό. Πάει με τα ισούρες που λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Πληρώνουν τα ισούρες, έχω ακούσει πολλούς, αλλά και τα δημόσια δεν πάνε πίσω. Και γενικά κάτι περίεργα πράγματα που γίνονται. Τέλος πάντων, η σημασία είναι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια: ό,τι χειρουργείο χρειάστηκε να κάνω στο δημόσιο, δεν πλήρωσα κάτι. Δεν.
1: Όχι εμείς, τι χρεώνει όμως το κράτος, τα Medicare και ένα και τα άλλο. Γιατί μετά μας θα πάει, πήγαινε να δει το σπεσιαλίστα το ένα και τα άλλο, που σε στέλνει το δημόσιο, εκεί πληρώνει εξτρά σου, ή να πα στο Medicare να πα πίσω, παίρνει το κακό στο φουλάρο πίσω, τι παίρνει, και εντάξει. Και πάει καθεξής, άστο. Και εκεί. Κοίτα, μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Μέχρι στιγμής. Δηλαδή το Medicare κάνει προσπάθεια. Κάποια λεφτά που δώσανε.
0: Έλα να σου πω ρε Παγκαλέκαρε τώρα. Έλα να σου πω κάτι. Έχεις να μας κάνεις ρεπορτάζ τι γίνεται με αυτό το με τη Service Victoria και τα registration με το 20% της έκπτωσης των αυτοκινήτων εδώ πέρα που θα πληρώνουν κάποιοι. Που ήταν από χθες, ξεκίνησε από χθες.
1: Τι να πληρώνουμε, τα ανεβάσαν όλα πάνω. Δηλαδή, τι μου θυμίζει τώρα, αυτό που λέει με τον έμφυα στην Ελλάδα, θα κατεβεί ο έμφυα πάλι, αλλά έτσι όπως έχουν πάει οι αντικειμενικές.
0: Δεν μιλάω για τον έμφυα, σου μιλάω για το 20% του registration.
1: Κάτι τέτοιο έχει γίνει. Εμένα περισσότερο μου ήρθε. Και
0: Αυτό ισχύει, αυτό ισχύει νομίζω από χθες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δηλαδή αυτοί που πληρώσαμε πριν 20 μέρες, τι είμαστε, στο πηγάδι κατουρίσαμε.
0: Μάλλον.
1: Έλαντε, δηλαδή το βλέπεις αυτό, δηλαδή άμα ισχύει από χθες, από την πρώτη μηνός, αυτούς που έπρεπε να πληρώσει 30 ή 31 μηνός, δεν είναι άδικο. Γιατί δεν λέει από την πρώτη του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Γιατί να τώρα. Να πιάσει όλους.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Το βλέπεις σωστό.
0: Δεν θα πληρώσει κάποια αυτό στιγμή, ρε παιδί μου. Δεν θα πληρώσει το registration κάποια στιγμή μέσα στο χρόνο.
1: Το πλήρωσα, σου λέω, πριν 15 μέρες. Για τη γρία, πλήρωσε για τη γρία, για το πεζό.
0: Για χρόνο.
1: Εντάξει. Για χρόνο που υποτίθεται είναι και disability το αυτοκίνητο πληρώνω μισό και πήγε 500, έφυγε 500 και. Εντάξει. Για το μεσέντες δεν πληρώνω, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά το βλέπω λίγο κοροϊδία. Κάντα από την πρώτη πρώτου του χρόνου μέχρι 31.
0: Πάντως εχθές έπεσε η ιστοσελίδα της Service Victoria.
1: Ναι.
0: Έπεσε ο ιστότοπος, το site.
1: Ναι, γιατί πήγανε όλοι να διαμαρτυρηθούν, μάλλον. Οι άνθρωποι και καλά θα κάνανε.
0: Όχι, δεν πήγανε να διαμαρτυρηθούν. Μπήκαν για να πάρουν την έκπτωση, αλλά δεν μπορέσανε γιατί έπεσε το site.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Πώς βλέπεις τη Χάτσον, πρωθυπουργό?
0: Δεν ξέρω το αν θα είναι πρωθυπουργός.
1: Μια απλή ερώτηση σου έκανα. Δεν σου είπα πώς το βλέπεις.
0: Εχθές είχα βάλει αυτό το ερώτημα.
1: Να ξυπνήσεις, δηλαδή να κοιμηθείς σήμερα το βράδυ που λέμε όμορφο και ωραίο με την γυναικούλα σου. Καλημέρα στην κυρία Ταλίδου, είσαστε ήρας. Και να ξυπνήσεις το πρωί και να σου πει πρωθυπουργός Αυστραλίας Χάτσον.
0: Πώς θα ξυπνήσω μια μέρα και θα βγει και θα είναι Χάτσον ο πρωθυπουργός? Τι θα πέσει σε κόμμα?
1: Γιατί δεν το λες αυτό? Άμα ρίξουν τον Αλβανέζη και ανεβάσουν τη Χάτσον για πρωθυπουργό, όλα γίνονται. Αυστραλία είναι εδώ. Μην ξεχνάτε, οι περισσότεροι έχουν γίνει πρωθυπουργοί και δεν του έχει εκλέξει ο λαό.
0: Πώς δηλαδή? Εννοείς από μέσα από το κόμμα?
1: Μου ρίχνει το. Ναι, μέσα από το κόμμα.
0: Δεν
1: υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι, πάω πολλές φορές. Και όσο καιρό είμαι εδώ, έχει γίνει δύο φορές.
1: Κοίτα, εγώ με ρωτήσανε κάποιο, εδώ κάτι πελάτες. Με ρωτήσανε και του λέω, όποιος βγει, να είναι καλό για την Αυστραλία. Τίποτα άλλο.
0: Εσύ, εμένα, μην μου βάζεις εμένα το ερώτημα. Πες μας τη γνώμη τη δικιά σου για τη Χάτσον. Θέλω να την ακούσω.
1: Σου είπα, όποιος βγει, αύριο το πρωί αναλάβει την Αυστραλία, να πάμε μπροστά. Αυτό, τίποτα άλλο. Να πάμε μπροστά και να μείνει δουλειά στην Αυστραλία. Δηλαδή, άσε ο Τραμπ, τη χαζομαρά. Ο Τραμπ έφερε και κάποιες δουλειές πίσω στην Αμερική. Δεν μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα εδώ.
0: Τι εννοείς να πάει μπροστά η Αυστραλία? Τι δεν καταλαβαίνω, πώς το εννοείς?
1: Στρατό, έχουμε φτάσει τώρα να παίρνουμε όπου και να πάρεις τηλέφωνο. Ναι. Δεν μιλάς με Αυστραλία. Ένα αυτό. Ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά έχει παραγίνει το κακό.
0: Δηλαδή, εξήγησέ μας τι εννοείς.
1: Δεν μπορούν, παράδειγμα, κάποια τηλέφωνα, κάποιες υπηρεσίες που παίρνει να είναι τα τηλέφωνα στην Αυστραλία. Πρέπει να μιλάς με Φιλιππίνες, με Σιγκαπούρη. Με Ταϊλάνδη, με Ινδία, το ένα και το άλλο.
0: Ποια υπηρεσία πήρες? Ποια δημόσια υπηρεσία πήρες?
1: Οι τράπεζες είναι όπου και να πάρεις. Όπου και να πάρεις.
0: Μιλάς τώρα για δημόσια υπηρεσία ή για ιδιωτικές εταιρείες?
1: Γενικά υπηρεσίες. Γενικά, μιλάμε για
0: υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες, αυτό σε ρωτώ. Δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι στις
1: Φιλιππίνες. Μην το λες, κάπου είχε πάρει παγκαλίνα κάποια υπηρεσία και μου λέει Φιλιππίνες, μίλαγα. Δεν ξέρω, εσύ δημόσια υπηρεσία, αλλά κάπου πήρε.
0: Βέβαια, μπορεί να είναι κάποιος που έχει περίεργη προφορά. Εντάξει, να μην είναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως δουλειές. Να έρθουν δουλειές στην Αυστραλία, πίσω καλό. Θα γίνουμε μετανάστες, θα φύγουμε από εδώ.
0: Τι εννοείς να έρθουν δουλειές? Με μπερδεύεις μερικές φορές. Εννοείς ότι δεν έχει δουλειές η Αυστραλία?
1: Δεν μπερδεύω καθόλου. Να έρθουν δουλειές, να μείνουν δουλειές στην Αυστραλία. Να έρθουν έσω. Παίρνουμε τις τράπεζες, παίρνουμε διάφορες υπηρεσίες. Τα τηλέφωνα να είναι εδώ, να ξεκινήσουμε εδώ. Ξέρεις πόσους πελάτες έχω πάει στο αεροδρόμιο για Νέα Ζηλανδία και με τι πάγκατε Νέα Ζηλανδία? Μου είπαμε 6 μήνες είναι πιο φθηνή ζωή. Και μας στέλνει και η εταιρεία εκεί. Τι να πω. Και λες η Νέα Ζηλανδία είναι πιο φθηνή ζωή? Δεν μου λέει. Και πάνε 6 μήνες στη Νέα Ζηλανδία με τα κομπιούτερ, θα δουλεύουν από τα κομπιούτερ στο σπίτι.
0: Στη Νέα Ζηλανδία είναι φθηνή η ζωή?
1: Έτσι λένε. Ότι είναι πιο φθηνή η ζωή.
0: Νομίζω ότι είναι πιο ακριβή η ζωή στη Νέα Ζηλανδία.
1: Σου λέω, Έτσι μου λένε οι πελάτες.
0: Εντάξει, δεν πάνε τώρα.
1: Ό,τι μου λένε οι πελάτες.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και πάνε για 6 μήνες. Όλοι πάνε για 6 μήνες. Και μετά δουλεύουμε από το κομπιούτερ, από το να καθόμαστε στην Αυστραλία από πάμε στη Νέα Ζηλανδία. Τι να πω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Κάποια πράγματα εδώ και 6 μήνες γίνεται αυτό, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Γι' αυτό λέω. Μήπως πρέπει να αναλάβει κάποιος καινούριος πρωθυπουργός και να μας πάει λίγο πιο μπροστά. Να ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα.
0: Κοίταξε τώρα. Εμένα δεν μου αρέσει η καταστροφολογία στη χώρα ειδικά που είμαστε. Έτσι. Ναι, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με άλλες χώρες, ούτε με την Ελλάδα, ούτε με οτιδήποτε άλλο, έτσι.
1: Δεν έκανα σύγκριση. Συγγνώμη,
0: γενικά αλλά μιλάω τώρα. Εντάξει, έχουμε τα προβληματάκια μας, αλλά δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει παρατήσει τον κόσμο.
1: Στρατό, δεν πάμε καλά. Εγώ αυτό λέω, όποιος θέλει, ας το θεωρήσει όπως να είναι, δεν πάμε καθόλου καλά στην Αυστραλία. Και ειδικά στη Μελβούρνη. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν πάμε καθόλου καλά. Εμένα αυτά τα μηνύματα μου δίνουν πελάτες.
0: Οικονομικά μιλάς τώρα.
1: Γενικά. Από θέμα ζωής, οικονομικά πάρτε όπως θέλεις. Δεν πάμε καθόλου καλά. Έτσι μου λένε όλοι. Και όλες οι εταιρείες μεγάλες, τη manager, δεν τα άλλο, όλοι πάνε και ανοίγουν πια. Στο Adelaide και στην Τασμάνια. Φεύγουν, δηλαδή, κλείνουν εδώ τις μισές επιχειρήσεις στα γραφεία τους, το 50%, και πάνε ανοίγουν Adelaide και Τασμάνια. Και λέω γιατί, μου λέει τίποτα έτσι. Κάτι μου λέει, δεν το ψιλοκαταλαβαίνω. Κάτι για οικονομικά, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Παιδάκια, καλή συνέχεια σε όλους. Καλά να περνάτε και μη σκεφτόσαστε είναι χειμώνας, υπομονή, σοκολατίτσα, ρόφημα. Εχθές το βράδυ έκανα μια σοκολάτα Βιενουά, όποιος το θυμάται. Ήταν υπέροχο.
0: Σοκολάτα. Αν τα λέτε, πίνετε
1: σοκολάτα Βιενουά. Ωραίο, έκανα μια σοκολάτα, έβαλε και λίγο σαντιγιά από πάνω και λίγο τρούφα και πίστεψέ με, κοιμήθηκα σαν πουλάκι. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Bye.
1: Την καλημέρα μου.

Λοιπόν, καλημέρα στη μερούλα μας, στο αεροδρόμιο, καλημέρα στον Δήμητο Βασιλόπουλο, καλημέρα στο Σταυρόνε, καλημέρα φίλε Στράτε, κρύο λέει σήμερα, εχθές νομίζω έκανε πιο πολύ. Καλημέρα στην Τώρα, όχι την Τώρα, την Τώρα την Κόφας, καλημέρα λέει, όλοι παίρνουν 20% πίσω και αυτοί που το έχουν πληρώσει, να το, είδατε. Και αυτοί που έχουν πληρώσει πάγκα λέει παίρνουν πίσω. Οπότε μπορείς να πάρεις πίσω από αυτά που έχει πληρώσει. Ναι, Σταυρώνε.

0: Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα Τόνι. Καλημέρα στον Νικόλα με τον σέλφι. Το παλικάρι μας με τις ωραίες σέλφι. Κρίμα λέει για το παλικάρι, πραγματικά πολύ κρίμα.
1: Υπάρχουν κάποιες αγάπες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Τζόνι του Παπαδάτου. Καλημέρα Στράτο, Λινίκο και στην παρέα του ρυθμού. Να έχετε καλή ημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου Γιάννη. Καλημέρα ρε Λάζαρε. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα στον Παναθηναϊκό. Όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα, λέει σήμερα μετά το χαμό του παλικαριού του Μάριου. Τα τετριμένα είναι να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους του, αλλά περισσότερο θλίβομαι που νέα παιδιά χάνονται με αυτόν τον τρόπο και τόσο άδικα. Μαύρη ψυχή μου, λέει ρε φίλε. Κρίμα. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ και εσύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα στα Σάρα. Βασίλειος, καλημέρα σε όλους. Καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ, λέει. Ναι, πραγματικά η ΑΕΚ έκανε μεταγραφή, ανακοινώθηκε.

0: Άμα έχεις χρόνο, λέει, πες μας μερικά για αυτόν, λέει ο Βασίλειος. Τι να σου πω. Είναι Ουκρανός, είναι διεθνής. Έχει σκοράρει 2 φορές απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, γενικά μέσα στην έτσι, απόλυτη ηρεμία που επικρατούσε στο τελευταίο καιρό, έσκασε το όνομα του Ολεξάνδρε Ζουμπκοφ. Χωρίς διαρροές, χωρίς προειδοποίηση. Πολύ καλό αυτό. 29 χρονών είναι, είναι διεθνής. Είναι η πρώτη μεταγραφή που κάνει έτσι από τις 4 μεγάλες ομάδες.
1: Μικρά μου τρέχει, ψάχνω να βρω σε ποιο να τα πω.
0: Θα κοστίσει περίπου 5 εκατομμύρια euro μαζί με τα bonus.
1: Ξεχαστώ, μήπως προλάβω και γλιτώσω.
0: Είναι αριστεροπόδαρος, είναι 1,82, αγωνίζεται κυρίως ως extreme, αλλά μπορεί να καλύψει και θέσεις, λέει, πίσω τον επιθετικό.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω. Έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα. Αυτές οι δημοσκοπήσεις, λέει ο Λάζαρος, ρε φίλε, είναι μαμακίες. Ποιον ρωτάνε, σε σταμάτησε να λέει ποτέ να σε ρωτήσουν εμένα? Όχι, ποτέ. 45 χρόνια κανείς. Είναι αποτελέσματα, λέει, επί ποσοστού, δηλαδή climb mine. Ναι, εντάξει, αλλά σίγουρα δεν το συζητάω. Και εγώ συμφωνώ εν μέρει με το μήνυμά σου. Αν θέλετε να σας πω ότι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση. Λοιπόν, αυτή η δημοσκόπηση της Opinion δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, λέει, είναι στο 30,5% με διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο πλέον Τσίπρα. 15 μονάδες πιάνει ο Τσίπρας. Πάρα πολύ, νομίζω. Έτσι, στο μπαμπαμ, 15 μονάδες δεν είναι λίγο. Έτσι, τρίτη Καριστιανού, τέταρτο έπεσε το Πασόκ, κοντά σε μονοψήφιο. Στην εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, έτσι. Εγώ βλέπω πάντως ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν πέφτει στα τάρταρα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Άλλοι δημοσκοπήσεις, άλλοι κάλπι, είναι 2 διαφορετικά πράγματα.

Πάντως η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι καταλυτική όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4, αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα, άμα παρατηρήσετε. Τρία εξ αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω από το 1% και άλλα 4 κάτω από το 2%. Δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Παρά την εμφάνιση των κομμάτων του Τσίπρα και της Καρισιανού, η μείωση λέει των αναποφάσιστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%.

0: Καλημέρα Στράτο, καλή εκπομπή φίλε και καλό ταξίδι στους γονείς μου που ήδη φεύγουν σήμερα μεσημέρι για πατρίδα. Ωραίος.
1: Για μένα να νιώσω καλά.
0: Όλο χαρά ο κύριε Βαγγέλης. Γιατί λέει θα βρίσκεται στον πρώτο αγώνα του Ηρακλή πίσω στη Σούπερ Λίγκα. Έλα ρε φίλε. Ωραίος ο κύριε Βαγγέλης δεν το λέει. Γριά γριά ο κύριε Βαγγέλης. Ηρακλάρα επέστρεψε. Έπρεπε κάπου για να γίνει γι' αυτό. Καλό ταξίδι να έχουνε τόλοι μου. Είπαμε και χθες ότι τέλος η ΔΟΕΡΕΑΝ διαδρομές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

μια που μιλάμε για μέσα μαζική μεταφοράς, επιβάτες ούρλιαζαν, έσκυβαν, καθώς είχαμε εκρήξεις που σημειώθηκαν σε βαγόνι του μετρό της Μελβούνης εχθές. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο βαγόνι της γραμμής Κράκεμπουν στη Βόρεια Μελβούνη περίπου σε 6 το απόγευμα. Υπάρχουν βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο που δείχνουν σπίθες να στράφτουν μέσα από το βαγόνι. Ενώ καπνός έχει γεμίσει τον αέρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό φέρνει ένα ψηλό πανικό στον κόσμο που είναι μέσα. Φωνάζανε, ουρλιάζανε οι άνθρωποι, αναζητούσαν καταφύγιο. Η Μετρό Τρένς δήλωσε ότι το περιστατικό οφειλόταν σε διακοπή ρεύματος από πάνω και προειδοποίησε ότι τα τρένα ενδέχεται να παραμείνουν στις πλατφόρμες ή μεταξύ αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνω τι πάθανε οι άνθρωποι.

Ο Λάτρος λέει: η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που έχει σταθερά ένα 20 με 25% αμετακίνητο. Ναι, τόσο. Αυτή είναι η συσπήρωση που είχε πάντα η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά στους ψηφοφόρους. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλοι είναι αυτοί που πάνε

Έχουμε έναν μαυροντυμένο άντρα με μάσκα που καταγράφηκε σε κάμερα να πυροβολεί τελείως ήρεμος με πιστόλι σε ένα σπίτι στη Μελβούνη. Και μάλιστα φαίνεται να κατέγραψε την επίθεση με το δικό του τηλέφωνο σύμφωνα με την αστυνομία. Βγήκε εκεί από ένα μαύρο Land Rover. Ήταν το ψέμα και το μισό. Στο Κράγκμπουργκ αυτό, λίγο πριν τις 1 η ώρα. Αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό έγινε στις 24 Οκτωβρίου πέρσι. Αλλά τώρα βγήκε το βίντεο στη δημοσιότητα. Ο τύπος πυροβολούσε κανονικά και κατέγραφε με το βίντεο την επίθεση.

0: Έχετε πάει τι γίνεται εκεί, χαμπάρι τι γίνεται εκεί στην Αλβανία γιατί με την παραθαλάσσια περιοχή και το τι γίνεται με τα επεισόδια που και το ξύλο που τρώει ο κόσμος, τραυματίστηκε και ένας Έλληνας ομογενής με αποτέλεσμα να κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών διάβημα, προχώρησε διάβημα για τον τραυματισμό του, ζητούνται να αποδοθούν ευθύνες για να πέσει φως στην υπόθεση. Γίνεται χαμός. Σοβαρά επεισόδια έχουν σημειωθεί εκεί στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ δυνάμεων και πολιτών που διαμαρτύρονται για την ενέργεια της πολυτελείου τουριστικού συγκροτήματος σε μια προστατευόμενη παράκτια περιοχή όπου κυρίως ζουν Έλληνες, υπάρχει ελληνική μειονότητα. Είπαμε και τον Μπελέρη γι' αυτό τον έβαλαν φυλακή, γιατί προσπαθούν να διαφυλάξει αυτό το πράγμα σαν δήμαρχος. Θέλουν να πάρουν τις περιουσίες εκεί των Ελλήνων και να τα κάνουν όλα τουριστικά. Ο προαλβανός πρωθυπουργός, ο Ράμα, έκανε μια δημόσια τοποθέτηση εξαπολύοντας αιχμές προς διάφορες πλευρές συμπεριλαμβανομένων και των κατοίκων της περιοχής. Εντάξει, τώρα μου περιμένετε το Ράμα να δικαιωθείτε. Δυσκολάκι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε πολύ γρήγορα.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
2: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, άκου να δεις. Στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έλα, Παγκαλός.
1: Στα γρήγορα, στο Α1, ναι. Το ύψος Μπαλακλάβα, Coldfield North, είναι δύο ζετάδες και πάνε σιγά σιγά δίπλα στα αυτοκίνητα, στα φανάρια και κοιτάνε άμα είσαι στο κινητό.
0: Καλά κάνουν.
1: Αυτό, προσοχή, μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, έλα. Προσοχή να μην έχουν τηλέφωνο, όχι επειδή είναι ζετάδες.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ζετάδες, λέει, πού τους θυμήθηκε ζετάδες. Ναι. Αυτοί έχουν σταματήσει εδώ
1: και χρόνια. Πώς να τους πεις, αστυνομικούς να μηχανείς ζετάδες, δεν τους λέγαμε μια ζωή, πώς τους λέγαμε στην Ελλάδα.
0: Ξέρω εγώ πώς μπορούμε να τους πούμε, ξέρω εγώ.
1: Πώς να τους πεις, δεν ξέρω πώς λέγονται εδώ. Πες αστυνομικός με μηχανή. Τέλος πάντων. Έλα.
0: Έλα, να είσαι καλά. Bye. Λοιπόν, ζετάδες λέει ο άλλος. Τι ζετάδες. Ζητάδες. Οι ζητάδες ήταν στην εποχή τη δικιά μας. Πού έχεις μείνει, ρε φίλε. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα, λέει Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Κύριε Στράτο, πείτε μου, λέει παρακαλώ, αν το σύνθημα του Μητσοτάκη οι κομμουνιστές θα πάρουν τα σπίτια σας εξακολουθεί να ισχύει στην προεκλογική του εκστρατεία. Τώρα τι θες να σου απαντήσω. Ο κύριος Κώστας λέει, γιατί η μισή Νέο Ζηλανδία εργάζονται στην Αυστραλία.
2: Κάνω προσπάθειες.
0: Έλα, Ντέι.

0: να ξέρει.
1: Είχαμε και κόντρα Ράμα Τσίπρα στο X, στο πρώην Twitter για τα επεισόδια στην Αλβανία.
0: Κάνω προσπάθειες, μα όλες πέφτουν πάντα στο κενό.
1: Σε κόντρα λοιπόν στα social media μεταξύ του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα και του Αλέξη Τσίπρα εξελίχθηκε η υπόθεση των επεισοδίων που σας έλεγα πριν εκεί στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας. Ο Ράμα σχολίασε τη στάση του νέου κόμματος του Τσίρι του Τσίπρα, λέγοντας ότι έμεινε έκπληκτος από το πόσο γρήγορα ακόμα και το νέο κόμμα του Τσίπρα συνέβαλε, λέει, στο να μετατραπεί ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Τι άλλο θα περίμενες, λέει Αλέξη, και ποια επιπλέον μέτρα θα έχεις λάβει ως πρωθυπουργός υπό αυτές τις συνθήκες? Η μνήμη μου λέει ότι αν οι θέσεις μας ήταν αντίστροφες, η αντίδρασή σου πιθανότητα θα ήταν πολύ λιγότερο αποφασιστική. Η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία είναι ένας θησαυρός που εκτιμώ πάρα πολύ, λέει. Απολαμβάνει δικαιώματα και προστασία που δεν είναι ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από αυτά που απολαμβάνουν όλοι οι Αλβανοί πολίτες. Εντάξει, μην ορκίζεσαι και εσύ, Ράμα, τώρα.

0: δράμα που το παίζει ανήξερος για την ύπαρξη ελληνικής μειονότητας στο χωριό Σβέρνιτσα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο εκεί του ενδιαφέροντος λόγω των βίων επεισοδίων για δίθεν τουριστική αξιοποίηση, διαψεύδεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Ράμα του 2016, όταν υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρώπης έκθεση για τις μειονότητες στην Αλβανία.
1: Μια σκιά, τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
0: Ότι και καλά δεν γνώριζε για την ύπαρξη Ελλήνων στην περιοχή. Θέλοντας έτσι να ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών για την ανακοίνωση που εξέδωσε καταδικάστηκαν τα επεισόδια και σε βάρος των ομογενών. Η ίδια η αλβανική κυβέρνηση το 2016, όταν πρωθυπουργός ήταν πάλι ο Ράμα, διαψεύδει τους χειρισμούς αυτούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε η αλβανική κυβέρνηση, κατοικούσαν 920 μέλη της ελληνικής μειονότητας και στη γειτονική Νάρτα 4.200 μέλη της ελληνικής μειονότητας. Και προφανώς ο Ράμα νόμιζε ότι είχε ξεχαστεί αυτή η επίσημη έκθεση. Όμως δεν μπορεί να μην γνώριζε μία ακόμα λεπτομέρεια ότι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας που εξελέγει με το κόμμα του ήταν μέλος της μειονότητας και έχει το ελληνικότατο όνομα Δημήτρης Οικονόμου. Δεν είναι πρώτη φορά δηλαδή που ο Αλβανός πρωθυπουργός προσπαθεί με ειρωνίες και έτσι ψέματα να αντιμετωπίσει την κριτική και τις πιέσεις που του ασκούνται σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία. Λέγε.
2: Και στο Chapel Street το ίδιο, δύο ζετάδες πάνω κάτω, ήδη τώρα σταματήσαν ένα fold drive που ήταν στο κινητό.
0: Άμα δεν ήταν ζετάδες και βάζαμε ένα γράμμα πίσω, πώς θα τους έλεγες?
2: Τώρα θέλω να τα ακούς τώρα, σε τρέχω κόλλος τώρα. Πώς λέγονται εδώ, ξέρει κανείς πώς λέγονται εδώ οι αστυνομικοί με τις μηχανές? Πρέπει να έχουν κάποια ονομασία, ρε παιδί μου. Δηλαδή με τα αυτοκίνητα, ξέρουν πώς λέγονται πατρό. Εντάξει, τα πατρό πώς λέγονται, αντεκάβα πατρό, πώς λέγονται αυτά. Με τις μηχανές πώς λέγονται, ξέρει κανείς? Καλό θα ήταν να μάθουμε.
0: Θα σου πω σε λίγο.
2: Προσοχή παιδιά. Κάτι άλλο, πόσο είναι το πρόστιμο όταν είσαι στο κινητό?
0: Το πρόστιμο όταν είσαι στο κινητό νομίζω είναι αρκετό και είναι και πολύ πόντι.
2: Έλατε, δεν μπορώ να πω ένα χατσπρί, μια πρι κάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό με το τηλέφωνο.
2: Μια πρι κάτι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Είναι απαράδεκτο αυτό με το τηλέφωνο. Απαράδεκτο.
2: Τέλος πάντων.

Τι να σου πω ρε φίλε. Με ρωτάει τελικά ποιος είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη εδώ ένας φίλος. Δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί λίγο. Τώρα φαίνεται ότι είναι ο Τσίπρας. Και από πίσω ακολουθεί Καριστιανού και μετά ακολουθεί το Πασόκ που ήταν αντίπαλος στο Πασόκ πριν από 2 εβδομάδες. Λέω τώρα, έχω μπερδευτεί.

Πιστεύω ότι θα είναι μεγάλο δίλημα μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δηλαδή το Πασόκ και το καινούριο κόμμα του Τσίπρα, όταν θα έρθει η στιγμή της κάλπης για κάποιους. Ποιος είναι ο πιο βολικός, δηλαδή.

Δηλαδή τώρα Τσίπρας, Καρεστιανού και Ανδρουλάκης φτάνουν κοντά στο 35% που χρειάζεται περίπου για αυτοδυναμία, νομίζω, έτσι. Θα μπορούσαν να κάνουν δηλαδή κυβέρνηση αυτή.

0: Τώρα το ότι έχετε καταλάβει εσείς από όλη αυτή την πολιτική που συμβαίνει στην Ελλάδα από τις εκλογές δηλαδή του 23 μέχρι σήμερα. Θυμάστε ότι το 23 ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Διένυσε ένα σχεδόν ολόκληρο κύκλο. Διεσπάστησε τρία κομμάτια, αλλά δύο φορές αρχηγό άλλαξε. Άλλαξε δύο φορές αρχηγό. Άφησε καμία τριανταρία ξέμπαρκους έτσι βουλευτές να περιφέρονται ασκόπο στο κοινοβούλιο για να καταλήξει στο ίδιο πρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσκοπικά ποσοστά, το νέο κόμμα του Τσίπρα θα σημειώσει μέγιστη επιτυχία ή έτσι τουλάχιστον θα θεωρηθεί αν συγκεντρώσει 14-16%. Να σας θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επαναληπτικές εκλογές του 23 είχε πάρει 17, έτσι. Και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αν όντως ισχύουν αυτές τις δημοσκοπήσεις, έστω και στο περίπου δηλαδή, μερικούς μήνες μακριά από τις εκλογές, όλα αυτά, το Πασόκ είναι λίγο πιο κάτω του Τσίπρα, τότε θα έχουμε το εξής παράδοξο για τα ελληνικά δεδομένα: να μην αλλάξει η σειρά στα τρία μεγάλα κόμματα το 2019.
1: Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει...
0: Η κυβέρνηση είναι πολύ μακριά από τα ποσοστά των εκλογών του 2023, περίπου 10 μονάδες κάτω, αλλά ακόμα και έτσι σχεδόν διπλάσια νούμερα από το δεύτερο.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το συμπέρασμα είναι ένα, που μπορούμε έτσι να βγάλουμε από όλο αυτό. Πολύ εύκολα πάνω να το βγάλουμε. Είναι ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν δεν υπάρχει αντιπολίτευση ή έστω δεν πείθει αντιπολίτευση, και ειδικά αυτή του Πασόκ, γιατί η αριστερά μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση απλώς διαλύθηκε για συγκεκριμένους λόγους. Ή μάλλον για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είχε διαλυθεί και το Πασόκ, επειδή είχε εφαρμόσει μνημόνια, αν και αυτό δεν μπορεί να είναι από μόνο του ικανή αιτία κατάρρευσης. Και η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά είχε εφαρμόσει μνημόνια και το ξεπέρασε ως κόμμα με το Μητσοτάκη 5 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν, αν επιβεβαιωθεί ότι το Πασόκ μετά από ένα τεράστιο ανούσιο κύκλο της αριστεράς καταφέρει να ξαναβγεί τρίτο και χάσει πάλι από τον Τσίπρα, καλά, το Μητσοτάκη θα χάσει τόσο ή άλλως, πιθανότητα θα διαλυθεί.

0: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα. Παναγιώτης βρε. Τι κάνεις?
0: Έλα ρε Παναώτη.
1: Δεν με έχεις καταχωρεί εμένα φίλε μου πάλι. Μα ξεγράψεις τελείως
0: να
1: μου.
0: Ναι, πρέπει να σε, να σε γράψω κανονικά.
1: Ναι. Μιλάμε πιο όμορφα. Καλημέρα.
0: Να σε γράψω εννοώ στο κατάλογο. Ρε.
1: Α, μπράβο φίλε μου. Μπράβο. Τι κάνουμε στα δρόμου, καλά.
0: Καλά παλικάρι μου εσύ.
1: Α, ανέφερες σιγά και πριν πάλι στην αρχή της εκπομπής σου και δικά πάλι με το ότι το Δωράν έχει πάψει από τέλος Μαΐου, αλλά...
0: Το.
1: Ναι, από την 1η Ιουνίου είναι κανονικά ρε παιδί μου, αλλά η μισή τιμή ας πούμε.
0: Ναι,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Βλέπω πολλοί κόσμοι έχεις πάρει παράτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις πει ένα παράτες από τη σημαία.
0: Τι εννοείς, δηλαδή μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν, ναι.
1: Τίποτα, όχι, όχι. Ας πούμε ότι στους 10 επιβάτες μπορεί να χτυπάω ένας. Χτυπάνε.
0: Έχουν αρχίσει ελέγχοι όμως από ό,τι διάβαζα χθες.
1: Φίλε μου, οι ελέγχοι έχουν αρχίσει πάρα πολύ. Το πρόστιμο είναι περίπου 280-290 για έναν πάνω από 18 δολάρια και κάτω από 18 είναι γύρω στα 80-90 δολάρια.
0: Ναι, δεν σου ενδιαφέρει. Από ό,τι φαίνεται δεν σου ενδιαφέρει. Όμως μπαίνουν μέσα και δεν χτυπάνε τίποτα.
1: Δεν σου ενδιαφέρει. Το θέμα είναι.
0: Είναι ενημερωμένοι. Είναι ενημερωμένοι. Τους ενημερώνετε εσείς. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ.
1: Εμείς, γιατί μην πάμε να τους ενημερώσουμε για τα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εμείς προχωράμε κανονικά. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε τσέκ ότι εάν χτύπησε την κάρτα ή όχι.
0: Εσένα βρίσκουμε να οδηγείς, βέβαια. Εντάξει.
1: Εμένα οδηγώ γιατί εμένα το υπόλοιπο μέρος με αποστάει. Εμένα απογορεύεται. Υπάρχουν ειδικοί έλεγχοι που έρχονται και ελέγχουν τον κόσμο. Που μπαίνουν μέσα. Αυτό δεν είναι η δικιά μου δουλειά.
0: Συνεχίζεται πάντως η κίνηση που ήταν αυξημένη.
1: Δεν ξέρω στρατό ακόμα. Είναι δεύτερη ημέρα, αλλά γενικά είναι υποτενική κίνηση και δεν υπάρχουν κυκλοφορίες στον δρόμο κιόλας. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ρε παιδί μου, μόλις έγινε αυτό με τις δωρεάν μετακινήσεις, λέγαμε εδώ ότι γεμίζουν τα λεωφορεία γενικά.
1: Χαμός.
0: Τώρα μετά από αυτό υπάρχει διαφορά, δηλαδή πιο λίγος κόσμος.
1: Δεν ξέρω, θα σου πω λιγάκι μέχρι την Παρασκευή τώρα. Γιατί τώρα ακόμα είναι νωρίς από
0: μάλλον. Επειδή είναι δεύτερη μέρα, όμως, ναι.
1: Ναι, είναι δεύτερη μέρα, αλλά κοίταξε, υπάρχει μια κίνηση. Υπάρχει μια κίνηση τώρα, να σου πω παράδειγμα σου κάνω τώρα, ότι εγώ έχω κάνει ένα δρομολόγιο τώρα που ξεκινάει από το Όκλι, εντάξει,
0: ναι.
1: Από το Όκλι και καταλήγουν στο Χιού. Είναι περίπου μια διαδρομή περίπου μία ώρα και 15-20 λεπτά. Έχω πάρει, ας πούμε, 20 επιβάτες, γιατί έχουμε ένα οδικό όργανο πάνω και μετράμε πόσοι επιβάτες πάνε μέσα. Και από τους 20 επιβάτες χτυπήσαν κάρτα οι δύο, ας πούμε, κουραλόγους. Δηλαδή έχω πάρει 20 επιβάτες. Ενώ παίρναμε πριν, μπορώ να παίρνουμε και 30-30 επιβάτες πριν. Δηλαδή έχει πέσει κατά πολύ.
0: Κατάλαβε.
1: Άρα δηλαδή ένα φυσιολογικό όμως που υπάρχει ακόμα είναι οι ώρες ιχνής που είναι περίπου 8 παρατέρατο με 9 που είναι το school zone που λέμε. Που εκεί δεν σταματάει καθόλου, παιδιά, γονείς με παιδιά και πιο νωρίς λιγάκι άλλοι πάνε στο δουλειά και περίπου ξεκινάμε μετά πάλι από τις 3 μέχρι 4,5 ώρα. Εκεί είναι το κανονικό το οποίο δεν έχει πέσει γι' αυτό, γεμίζει το λεωφορείο. Mm. Αλλά τις άλλες ώρες είναι άδειο, αλλά σχετικά όμως με τις άλλες φορές που ήταν δωρεάν, το λεωφορείο γέμιζε όλη την ώρα. Ας πούμε ο άλλος έπαιρνε το λεωφορείο, ας πούμε παραδείγματος χάρη, έπαιρνε από τη μία στάση, επειδή τα τζάμπα και κατέβαινε στην άλλη. Και για μένα αυτό θα χάσουμε χρόνο, ξέρεις τώρα. Τι κάνει τώρα, αφού είναι τζάμπα, είναι να στο πάω, δεν μπορείς να πεις κουβέντα, καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα,
0: ναι,
1: για μια στάση έπαιρνε το λεωφορείο. Τώρα αυτό γενικά θα σου πω μετά εγώ από εβδομάδα, πώς θα είναι η κίνηση, αλλά βλέπω τώρα, δεν ξέρω, είναι ο καιρός τώρα, χτες ήταν το RDO, η δρόμη είναι άδεια πραγματικά, στράτο μου, είναι άδεια η δρόμη, δεν υπάρχει κουφουριακού κουφούς, δηλαδή και σε όλες που είναι εκμείς πάλι, εμείς πάμε on time, δηλαδή πάμε πάνω στην ώρα, δεν έχει κάτι στέλνει στο λεωφορείο. Ας έχει φυσιολογικά 3-4 λεπτά.
0: Okay.
1: Παλιά είχαμε και 10 και 15 και πηγαίναμε στάσεις πέρα με τον κόσμο και του βλέπουμε ότι κάπου δικάκι δυσανασκητούσε μια άδροφη. Τώρα δεν βλέπω.
0: Έλα να σου πω κάτι. Επειδή μιλάνε πολύ για εγκληματικότητες και τέτοια πράγματα γενικότερα, έχουν στις στάσεις, υπάρχει ειδική ομάδα που υπάρχουν αστυνομικοί σε κάποιες στάσεις που φυλάνε?
1: Αυτό είναι μόνο σε σταθμούς φίλε μου. Είναι στο Όκλι, στο Χάγκεντε Στέισον, στο Κόμπιστε που είναι στο
0: ΣΥΟ. Είναι το ίδιο department που είναι στους σταθμούς των τρένων, είναι και στη στάση του λεωφορείου μου να παίξω δηλαδή.
1: Ναι, το PCO, αυτό το PCO. Ναι, αυτή που είναι η αστυνομική, το PCO που λέμε. Οι άλλοι αστυνομικοί που γράφουν πάνω, δεν ξέρω, services. είναι η αστυνομική, αλλά είναι το άλλο το τμήμα των αστυνομικών.
0: Υπάρχουν κάποια δρομολόγια που είναι πιο προβληματικά στο κομμάτι της εγκληματικότητας, δηλαδή μαζεύονται.
1: Υπάρχουν, φυσικά υπάρχουν. Κοίταξε, εμείς βασικά από εδώ που είναι η μεριά η δικιά μας, που πιάνουμε περιφέρεια Clayton, που πιάνουμε Elwood, Brighton κτλ. Είναι πολύ λιγότερο από αυτή που υπάρχει η άλλη, που είναι η άλλη εταιρεία λεωφορείων, η Ventura Πολέγους, που πιάνει τις συμμεριές Dendon και πιο πάνω, που εκεί έχει περισσότερη εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως υπάρχουν και τις γραμμές και εμάς που είναι εδώ μια γραμμή που ξεκινάει από το Glen Weber και θα καταλήγει στο Σακίρντα, και άμα πας το βράδυ, μετά τις 7 η ώρα το βράδυ, και καθίσεις και, γιατί εκεί καμιά φορά στο δημοτικό σταθμό στο Λούνα Πάρκ που καθόμαστε και περιμένουμε 10 λεπτά για να περάσει η ώρα, εάν κάτι θα παίξει, θα περάσουν 10, θα σου πούνε έχεις ένα τσιγάρο, έχεις δύο, αλλά γενικά εντάξει, όχι τόσο πολύ, όπως είδα την μεριά.
0: Έχεις φοβηθεί ποτέ αν μπήκε κάποιος μέσα στο λεωφορείο και ένιωσες απειλή?
1: Έχω φοβηθεί πάρα πολύ, έχω φοβηθεί, όχι εμένα, έχω φοβηθεί και τον κόσμο, γιατί, ναι, έχω φοβηθεί πραγματικά. Δεν είναι εύκολη δουλειά που κάνουν, φίλε μου.
0: Όχι, βέβαια. Γι' αυτό σου το ρωτάω. Γι' αυτό σου το λέω. Δηλαδή, κάποιοι στιγμή νομίζουν ότι απειλήσε, ρε παιδί, ναι, εσύ οι επιβάτες σου.
1: Ναι, ναι. Έχω φοβηθεί μια δόση. Ήταν ένα στο λεωφορείο. Ήταν μια κοπέλα από την Ινδία και άρχισε να βρει τα αγγλικά για το χρώμα τη και το ένα και το άλλο. Και η κοπέλα τα έβαλε στα κλάματα και άρχισε να πήγε να τη χτυπήσει. Για το χρώμα, ρε φίλε μου. Ναι, για το χρώμα, ναι.
0: Απίστευτο.
1: Για το χρώμα, ήταν απίστευτο. Πρέπει να ήταν άνθρωπο τώρα. Ήταν χαμογελαστό. Εγώ έτσι σου λέω. Αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά. Ναι, εκεί την ώρα φοβήθηκα, γιατί υπήρχαν κι άλλοι. Κι άλλο κόμμα στο λεωφορείο και σου λέω. Μήπω σηκωθεί κανένα, του βγάλει κανένα μαχαίρι αυτό. Ξέρω εγώ, είναι πολλά, αλλά. Εντάξει, πάντα με το φόβο. Πάντα με το φόβο.
0: Ναι, γιατί πάντα δεν ξέρει ποιο ανεβαίνει
1: πάνω. Και τρώμε πολλά. Και εμεί ειδικά. Κάθονται πίσω, μας βρίζουν, μας κάνουν, ακόμα πάρα πολλά στάτου, πάρα πολλά. Αλλά το έχουν πάρει συνήθεια και δεν το δίνουμε σημασία και εμείς προχωράμε. Και άμα δούμε κάτι πιο επικίνδυνο, έχουμε το κουμπάκι δίπλα μας, πατάμε το συναγερμό και μετά ανοίγουν αυτόματα μέσα και σταματά το λεωφορείο και μετά ξεκολουθούν.
0: Α, σε κάποια έχετε δηλαδή κουμπί που ενημερώνει τις αρχές?
1: Έχουμε, ναι, έχουμε κουμπί, είναι το το λέμε το πίτσου που λέμε εμείς και αμέσως συνδέεται, μπαίνει μέσα στο κέντρο, σημαίνει ότι κάτι γίνεται, δεν είναι κάτι.
0: Και έχει το προφανώς, το λεωφορείο έχει GPS επάνω, ξέρουν να πάσουν κάποια στιγμή που είσαστε
1: τα
0: και
1: πάντα,
0: έρχονται.
1: Τα πάντα, δεν έχει μόνο GPS, φαίνεται ακριβώς το στίγμα τους που είναι το λεωφορείο.
0: Δηλαδή πατάς αυτό το κουμπί και η αστυνομία ξέρει κατευθείαν που θα έρθει.
1: Ναι, ναι, πρώτα απ' όλα ειδοποιεί το κέντρο, που είναι το κέντρο της εταιρείας μας, και από εκεί πέρα το κέντρο ειδοποιεί την αστυνομία και ξέρει ανά πάσα στιγμή που είναι το λεωφορείο. Τι γίνεται.
0: Okay.
1: Εντάξει, σε αυτό εντάξει είμαστε καλυμμένοι από θέμα τοποθεσίας. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Αλλά δεν πάει να είσαι επικίνδυνα. Εντάξει, έχουμε μια μικρή ασφάλεια που είμαστε μέσα και αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι πλήρες. Αλλά κάτι σε προφυλάσσει.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει, εγώ την αγαπάω τη δουλειά, μου αρέσει τι που κάνω. Πολλά χιλιάδες καθημέρα.
0: Σημαντικό εντάξει, να αγαπάει κάποιος τη δουλειά του.
1: Εντάξει, να σηκώνεις εδώ το πρωί, εντάξει, είναι καλή, μ' αρέσει το πλήρες που κάνω. Εντάξει, και ποια δουλειά δεν ήταν πηγή, δεν αυτά, εντάξει.
0: Και στον δρόμο που περπατάς, θα πούμε, έχεις ευθύνη, ρε φίλε, έχεις και ευθύνη για τόσους ανθρώπους. Έχεις ευθύνη για τόσους ανθρώπους.
1: Έχω πάρα πολύ ευθύνη, γιατί παίρνω μεγάλες ηλικίες, έχω παιδιά, έχω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Θα περιμένω στο λεωφορείο, πρέπει να είμαστε μαζί μας, πες ότι είναι ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να σταματήσω, να περιμένω μέχρι να καθίσω ο άνθρωπος. Και όχι μόνο ο κόσμος, γιατί να μην έχουμε ατυχήματα. Είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Παιδιά, καρότσια, αναπηρικά καρότσια. Έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε, ναι, πάρα πολύ κόσμο από τέτοιες με ειδικές ανάγκες. Και ηλικιωμένους και τα πάντα. Όλων των λογιών. Όλων των λογιών.
0: Να προσέξεις Παναγιώτη μου.
1: Κάτσε
0: λίγο, περίμενε. Γιατί τώρα έχω δύο στα δύο. Έχω εσένα, έχω και τον άλλο το λεωφορείο, το Βασίλη. Για πάμε.
1: Του Βασίλη από την Βεντούρα. Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, φίλε.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή έχει ακόμα μέσα στο κύριο. Φαντάζομαι και εσύ δουλεύεις.
2: Εγώ μόλι σχόλασα τελείω. Έχω ξεκινήσει από τις 5 παρα 10. Έχω ξεκινήσει τελείω. Σχόλασα.
1: Ωραία. Αυτό που έλεγα εγώ ισχύει ότι ήταν ηρεμία σήμερα.
2: Κοίτα να δεις, έχω παρατηρήσει από την περασμένη Παρασκευή ότι έχει μειωθεί, γιατί πολλοί πιστεύανε ότι τελείωσε την Παρασκευή το δωρεάν, γιατί με είναι ακόμα δωρεάν και τους έλεγα όχι, τελευταία μέρα ήταν την Κυριακή το δωρεάν. Α, okay, λέει, και χτυπάνε τις κάρτες τους. Εντάξει, κάποιοι δεν χτυπάνε.
0: Δηλαδή υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά, Βασίλη, φέστες με την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τώρα το εγώ να σε κλείσω, δεν πρέπει να φύγω.
0: Γεια σου, καλή δρό, καλό δρόμο, να προσέχεις, Παναγιώτη.
1: Συνέχεια, γεια σου, Βασίλη, να είσαι καλά, εγώ να μην κάνω προσέχεις. Γεια, γεια.
0: Έλα ρε Μπυλακό.
2: Ναι, λέω ότι δεν το γνωρίζανε πολύ και αυτό που λέει ο... Το παιδί δεν ξέρω άμα ισχύει και για άλλες εταιρείες, αλλά κάτω των 18 ετών είναι δωρεάν το δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον για κάτω των 18.
0: Α, κάτω των 18 είναι δωρεάν.
2: Ναι, ναι, κάτω από 18 χρονών είναι όλα δωρεάν. Δεν υπάρχει εισιτήριο πλέον.
0: Αυτό είναι προσωρινό ή θα παραμείνει έτσι, δεν ξέρω.
2: Φορέβα είναι.
0: Α, δηλαδή τα παιδιά δηλαδή, που πάνε σχολείο είναι δωρεάν τα κινήσεις τους.
2: Ναι, δεν ξαναμπαίνουν, δεν έχουν ετικέτο.
0: Πολύ καλό αυτό.
2: Ναι, όλα τα παιδιά δηλαδή από μικρή ηλικία μέχρι και τα 17 είναι δωρεάν.
0: Ναι, πολύ καλό, πολύ καλό.
2: Είναι το πρόστιμο. Πρέπει να έχεις μάικι.
0: Μπράβο, αυτό είναι καλό μέτρο. Για τα παιδιά που πάνε σχολείο και έρχονται είναι πολύ καλό.
2: Ναι, είναι καλό.
0: Εσύ έχεις κινδυνεύσει ποτέ?
2: Εγώ μια φορά ήταν ένας, δούλευα Κυριακή και πήγαινα προς το Glen Waverly, ήμουνα στο επάνω στο Fendrick Gully Road και πήρα έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε μέσα στο λεωφορείο, μου μίλησε μια χαρά, μου λέει γεια σου, λέω και εγώ, τι κάνεις, μου λέει, του λέω καλά. Τέλος πάντων, συνέχισα τη διαδρομή μου και σε κάποια φάση σηκώνεται όρθιος πίσω στην πόρτα και με κοίταγε από τον καθρέφτη.
0: Oh.
2: Και του λέω συγγνώμη, θα χρειαστείτε το επόμενο stop, του λέω. Μου λέει όχι, μου λέει, γιατί με είδες, μου λέει, να πατά το κουμπί. Επειδή λέω σηκωθήκατε όρθιος, λέω, κανονικά απαγορεύεται να είστε όρθιος, λέω, μέσα στο λεωφορείο. Πρέπει να κάθεστε για να μην γίνει κανένα ατύχημα, του λέω. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ, και φώναζε και έκανε γέρανε και ήταν και μια γυναίκα με το γιο της εκεί πέρα.
0: Του τάσκασε.
2: Και όπως κοίταγα εγώ, γιατί του λέει δεν σου είπε και τίποτα, σου είπε απλά να κάτσεις κάτω για να μην χτυπήσεις. Και όπως κοίταγα τον καθρέφτη που της μίλαγε αυτήν, αυτή είδα και κούνησε λίγο το κεφάλι της κάπως απότομα. Και ο αμά λέω ότι φάποσε. Και εγώ νόμιζα ότι χτύπησε το κεφάλι.
0: Ωραία.
2: Πήρα τηλέφωνο και εγώ πάτησα το κουμπί του πανικού που έχουμε και φώναξαν την αστυνομία και ήρθαν και τον πήρανε. Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχε έρθει εκεί στην πόρτα σε μένα και με έβριζε καντ και με έφτυνε και
0: η αστυνομία ήρθε γρήγορα ή έπρεπε να περιμένεις?
2: Ήρθε σε 10 λεπτά ήρθε.
0: Okay. Ναι. Είσαι αναγκασμένο να σταματήσεις ή η αστυνομία ξέρει το λεωφορείο, το στίγμα και έρχεται σε κάποια στάση?
2: Όχι, πρέπει να σταματήσεις. Όταν πατάς το κουμπί ανάβουν οι κάμερες όπως είπε και το παιδί και σε παρακολουθούν από ανοιχτό τέτοιο, από τις ανοιχτές κάμερες και σου μιλάνε ταυτόχρονα και τους λες ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μου λέει σταμάτα στην επόμενη στάση αλλά μην ανοίξεις τις πόρτες, περίμενε εκεί πέρα μέχρι την άρθρια αστυνομία.
0: Οκ, κατάλαβα πώς λειτουργεί. Ναι,
2: γίνεται αυτό.
0: Δεν ήρθαν, δεν ήρθαν ζητάδες σε σένα.
2: Όχι. Είστε ιδίαση.
0: Όπως λέει και ο Βαγγέλης, τι μέσο έχει ρε στις λέει ο Πάγκαλος και ενώ όλη μέρα είναι στο τηλέφωνο δεν το γράφουν οι Αυστραλοί ζητάδες.
2: Αυτοί τώρα πώς λέγονται
0: κάτι είναι, πρέπει να είναι, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς τους θα τους πούμε αυτούς τώρα. Είναι κάτι... Να πήρε και ο Fish and Chips, ο Μενέλος.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μενέλα. Λοιπόν, επειδή έφερα να κάνω κάτι.
0: Έγινε, Μπυλάκο.
3: Κάτσε να ακούσεις.
2: Οκ, περιμένω.
3: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγκερας, ξέρω εγώ έτσι.
0: Ναι.
3: Να κάνει hamburgers και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι, λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
0: Τι πράγμα?
3: Και, ναι, άμα του λέω φέρε μου τέσσερα αγγούρια ναι. Και, το αυτό, όπως το λένε, το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέγει αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
0: Α, κατάλαβα. Τι είναι, δεν ήξερα τι είναι αγγούρι, τι είναι.
3: Δεν ξέρω, φίλε μου, εγώ ξέρω ένα πράγμα ότι δεν πάμε καλά πουθενά σε κανένα κλάδο εδώ. Δεν ξέρω αν είναι σε άλλα κράτη ή είναι μόνο εδώ πέρα. Ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, οδηγάω προχθές το βράδυ να πάω σπίτι, 9 η ώρα το βράδυ. Έρχεται ένα αυτοκίνητο στο freeway, μα να μένα τα φώτα από πίσω τα μεγάλα. Είναι και ξέρεις αυτά τα LED τώρα τα καινούργια και με έχει βγάλει τα μάτια. Τέλος πάντων, στρίβω εγώ σε έναν δρόμο για να πάω να βγω. Σταματάμε στα φανάρια, τον αφήνω να έρθει δίπλα μου από εδώ από εκεί. Είναι μια γυναίκα μέσα, αφρικανικής καταγωγής, ας πούμε. Την έρχεται από αριστερά μου, ανοίγω το παράθυρο, τη λέω: συγγνώμη, τη λέω, έχεις τα high beams ανοιχτά. Α, sorry, μου λέει. Τι sorry, λέω, θα σκουρτώσεις κανέναν, τη λέω, έτσι όπως είσαι. Πραγματικά δεν έβλεπα. Κατέβασα τον καθρέφτη πίσω, το ρία μύρο, ας πούμε. Δεν έβλεπα, ρε παιδιά. Και λέω, θα σκοτώσεις κανέναν έτσι όπως οδηγάς. Και μου λέει, να με μιλάσει, μου λέει πιο ωραία. Και του λέω και εγώ την έριξα τον get fact εκείνη την ώρα.
0: Το πες, το πες, το πες. Το πες.
3: Ναι, αλίμονο, τι. Τι λέω, go and F yourself. Τι λέω, bloody idiot. Που γυρεύεις και τα ρέστα από πάνω. Ρε παιδιά, δηλαδή κάνω τις βλακίες και γυρεύουμε και τα ρέστα.
0: Ναι, θέλει προσοχή, παιδιά.
4: Εγώ έχω βγει από το σπίτι μου 5 η ώρα το πρωί και περνάει ένα αυτοκίνητο κατάμαυρο, χωρίς φώτα. Και τον βλέπω τελευταία στιγμή ότι έρχεται. Και περνάει. Και φτάνουμε στο φανάρι και την κοιτάω, είναι μια γυναίκα μέσα και χτυπιότανε. Ανοίγω το παράθυρο, της κορτάρω, με κοιτάει και της λέω «It's everything okay», της λέω, μου λέει «I don't fucking see nothing». Της λέω «Άνοιξε τα φώτα σου», της λέω. «Α, yeah», μου λέει.
3: Πρέπει να παίρνουμε τα φτηνά τα χάπια εδώ, ρε. Δεν είναι αλλιώς γύση. Πρέπει να κάνουν γιους φτηνά χάπια.
0: Μάλλον παίρνουν γενώσιμα.
3: Τέλος πάντων, παιδιά, θέλει προσοχή, θέλει τα πάντα.
0: Το νου σας.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, παιδάκια.
4: Τώρα το παλικάρι μπορεί να ψάχνει για δουλειά. Μάθε του τι είναι το αγγούρι, τι είναι το ζουκίνι, τι είναι το ένα, το άλλο, θα τα μάθει.
0: Μάθε του τι είναι. Ρε εσύ, μήπως του είπες αγγούρι ή του είπες κιουκαμπά.
3: Όχι, αγόρι μου, άκου να δεις. Κοίταξε να δεις. Οι New Australians που έχουν έρθει εδώ πέρα, το λέω και θα το φωνάζω,
0: τι είναι το New Australians.
3: Ήταν τα καινούργια Αυστραλοί που έρχονται εδώ. Ξέρουν τα δικαιώματά τους, αλλά δεν ξέρουν τις υποχρεώσεις τους. Ξέρουν ότι πρέπει να πάρουν 38 δολάρια την ώρα, παράδειγμα, αλλά δεν ξέρουν ούτε να μαγειρέψουν, ούτε να κόψουν ντομάτες. Στη δικιά μου το industry. Τώρα στα δικά σας είναι σαν να παίρνεις ένα οδηγό λεωφορείο, αλλά δεν έχει άδεια και πρέπει να το μάθεις από την αρχή να οδηγάει. Κάπως έτσι είναι το πράγμα. Τέλος πάντων, θα βγω γιατί έχω δουλειά.
0: Λέγινε.
3: Και τα λέμε πάλι. Γεια χαρά.
0: Γεια σας. Γεια σου, Μπιλάκο. Γεια χαρά.
4: Γεια σου.
5: Επίθεση.
0: Πρέπει να έχουν τη μάικη, λέει, κάτω από 18 που κοστίζει 8 δολάρια και να τη χτυπούν κανονικά την κάρτα, άσχετα αν είναι δωρεάν, λέει ο Παναγιώτης. Ναι, οκ. Θεόλης, λέει ο Μενέλαος. Είπες,
6: είπες και τι δεν είπες.
7: Εγώ έχω τρεις εμπειρίες. Καλημέρα κιόλας. Η πιο πρόσφατη ήταν το δρομολόγιο. Μπήκε από το Φράγκστον ένας μάλλον πιωμένος ναρκωμανής. Ξάπλωσε στις μεσές καρέκλες αυτές που είναι για τους ανάπηρους. Εντάξει, μίλαγε στον εαυτό του, δεν ενοχλήσε. Μέχρι να φτάσει στο Blackburn Station, πριν μάλλον στο Ρίκβουτ, σηκώθηκα, του είπα αν θα κατέβει το ένα το άλλο, δεν μου απάταγε. Έφυγα από το σταθμό, έβλεπα ότι οι πελάτες ήταν πειραγμένοι το ένα το άλλο, οι επιβάτες μέσα. Αναγκάστηκα, άρχισε να βγάζει τα ρούχα, αναγκάστηκα να πάρω το κέντρο τηλέφωνο.
0: Έβγαλε τα ρούχα.
7: Τα κέντρα αυτή τη στιγμή έχουν, όχι μόνο ξέρουν που είσαι, αλλά μπαίνουν μέσω της κάμερας, ειδικά στα καινούρια, όχι της Βεντούρας τα παλιά, στα καινούρια λεωφορεία και βλέπουν και το τι γίνεται την ώρα που γίνεται. Με τρόπο, με κωδικούς, ψυγά μου μιλήσανε, φτάσε μέχρι το Blackburn Station, που είναι πιο ανοιχτά ίσως, δεν ξέρω τι, και θα έρθει η αστυνομία. και θα είναι και ένα λεωφορείο από πίσω σου να παραλαμβάνει τους πελάτες. Εντάξει, να σου πω αυτή τη φορά δεν χαίστηκα και τόσο, δεν με νοιάξε. Τις άλλες δύο όμως με είχαν πειράξει. Το μεταξύ ήταν και 5 η ώρα το πρωί. Άντε καλημέρα. Α, και τα εισιτήρια είναι μισό, πληρώνεις μισό μέχρι τέλος του χρόνου.
0: Ναι, αυτό το είπαμε, αλλά θα το στείλω.
7: Βρήθηκε η αστυνομία μέχρι να φτάσω, δεν είχαν έρθει ακόμα. Με είχαν πάρει βέβαια και στο κινητό μου τηλέφωνο που σταμάτησα και μίλησα μαζί τους. Με τρόπο βγήκαν όλοι οι πελάτες και πήγαν στο άλλο λεωφορείο. Είχα αφήσει ανοιχτές τις πόρτες, ήρθε η αστυνομία, δεν μπορούσαν να το βγάλουν. Τέλος πάντων, μια περιπέτεια ωραία, ωραία. Έχασα ώρα, ήταν ευχάριστο.
0: Τώρα δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ αν πω, ξέρω εγώ, είναι σωστό να δίνουμε τέτοιες βάρδιες σε γυναίκα, ξέρω εγώ, 5-4-5 ώρα το πρωί, που είναι λίγο πιο επικίνδυνα υποθέτει τα πράγματα. Θα θεωρηθώ σεξιστής, θα θεωρηθώ δηλαδή ότι διαχωρίζω τα φύλλα. Εγώ το λέω, ξέρω εγώ, με όλη την, έτσι, την κατάσταση ώστε να προστατεύσω και καλά το, τη γυναίκα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή αλλιώς όταν το πεις ένας άντρας, αλλιώς όταν το πεις μια γυναίκα. Κάποιο δρομολόγιο, ειδικά αυτά τα δρομολόγια από φράξτον, ξέρω εγώ, 4-5 ώρα το πρωί. Θα μπορούσε δηλαδή να τα πάρει ένας άντρας, να τα δώσουν σε μια γυναίκα αυτές τις ώρες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνεί και η Φωτεινή σε αυτό που λέω, αλλά συμφωνείτε κι εσείς. Δεν θέλω να διαχωρίσω. Απλά στο μυαλό μου εγώ έχω ότι θα ήταν καλύτερα να το πάρει κάποιος άντρας, δηλαδή μπορεί να τα απεξέλθει καλύτερα σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Τάσος λέει όχι ρε, για 2 μήνες λέει που είμαι μεγαλύτερος πρέπει να πληρώσω εισιτήριο. Τώρα κι εσύ 20 χρονών πρέπει να βρεις και ένα επάγγελμα, να δεις τι θα κάνεις επαγγελματικά, να βγάζεις κανένα χρήμα ρε Τάσο. 20 χρονών και ακόμα τίποτα.

0: ψέματα. Ο Τζον λέει τα παιδιά ηλικίας κάτω των 18 μπορούν να ταξιδεύουν δωρεάν σε όλα τα μέσα μαζί μεταφοράς της Βικτόριας, χρησιμοποιώντας μια κάρτα, όπως είπε νέο και ο Παναγιώτης. Ενώ το ίδιο ταξίδι λέει είναι δωρεάν, η κάρτα απαιτεί εφάπαξ χρέωση. Τα παιδιά 4 χρονών και κάτω δεν χρειάζονται καθόλου μάικη. Τώρα τι, εννοείται αυτό. 4 χρονών θα έχει μάικη. Είναι δυνατόν. Μη μου τρελάνεις. Που λένε για κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Blue.
1: Μα δεν είναι έτσι, Στράτο μου, γιατί το δεύτερο επεισόδιο που ήταν βαρβάτο και βγήκε και μαχαίρι ήταν 12.30 ώρα το μεσημέρι και σε περιοχή υποτίθεται high society. Δεν, σε αυτή τη δουλειά δεν ξέρεις πότε θα γίνει το τι θα γίνει. Απλά πρέπει να προσέχεις και απλά να μην φεύγεις από τη θέση σου, όπως κάνω εγώ καμιά φορά.

Best Trip at Night. Εκεί, σε αυτό το μενίδι φιλί. Νομίζω φτάνει στη στάση μόνο ο λεωφορείο της. Το λεωφορείο το έχουν κλέψει.

0: Έλα, έλα, Παγκαλάου.
1: Έλα. Γιατί δεν έκανε τον άποδα την ερώτηση, έχουν κινδυνεύσει οι επιβάτες από ένα λάθος που έχουν κάνει?
0: Τι πράγμα?
1: Γιατί δεν αντέστρεψες και την ερώτηση.
0: Δηλαδή?
1: Έχουν κινδυνεύσει οι επιβάτες από ένα λάθος που μπορεί να μην φταίσεις, ρε παιδί μου, κάποιος να σε κλείσει, δηλαδή πήγε στον δρόμο και ξαφνικά έρθει ένας και φρέναρει μπροστά. Που αναγκαστικά τον φορά πρέπει να φρενάρει και
0: εντάξτε,
1: να κινδυνεύσει.
0: Τώρα, αυτό είναι στον δρόμο, είναι. Δεν πάει αστεράκες, δεν είναι τρένο. Λογικό είναι να πάτησε να φέρνω παραπάνω, να φέρνω λιγότερο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί αυτά είναι για πλάκα.
0: Εννοείς να κινδυνεύσουν οι επιβάτες από τον οδηγό?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό δεν μπορώ να
1: σου πω ένα παράδειγμα απλά. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Άμα έχει φάει δύο γαβάσεις στα σολάλα και λίγη κεφαλογραβιέρα, ποιο κινδυνεύει, ο οδηγός ή οι επιβάτες?
0: Το πας αλλού τώρα. Πάλι καλά που δεν καπνίζουν μέσα στα μάτια μαζική μεταφορά, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει, άστο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Εκεί λες, το πας στο αεροδρόμιο ή το πας στην εντατική, στο νοσοκομείο?
0: Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι οι επαγγελματίες οδηγοί κάνουν όλοι πολύ καλή δουλειά.
1: Κάτι. Τους. Και εγώ έχω κάνει τη μαμακία και είδα πως φρενάει όλοι οι φορεατζείς. Απλώς εντάξει. Το παραδέχομαι κι εγώ. Μια φορά το έκανα. Και μάλιστα κατέβηκα και του είπα συγγνώμη. Εντάξει, ο άνθρωπος ήταν, κατάλαβε ότι δεν το έκανα. Εκείνη τη στιγμή ξέρεις πώς θα στο πάρει, παιδί μου. Χτύπησε και ήταν στα 200 μέτρα.
0: Ναι.
1: Ο επιβάτης. Εντάξει, και αναγκαστικά μπήκα αριστερά και φρενέσαι.
0: Για περίμενε λίγο. Έλα, περίμενε λίγο, μην κλείνεις. Έλα, Βασίλη.
2: Αυτό που λέει ο Πάγκαλος ισχύει. Έχουν φύγει μερικοί σούμπιτοι όταν πατάς απότομα φρένο γιατί δεν κάθονται στις καρέκλες. Είναι όρθιοι και το παίζουν ήρωες. Ξαφνικά βρίσκονται
1: μέσα στο παπλί.
0: Κάτσε ρε εσύ κατευθείαν πάνε στους οδηγούς τώρα και εσύ. Γιατί δεν φταίνει οι οδηγοί, τι κάνουν αγώνες?
1: Όχι ρε παιδί, σου είπα εγώ που είμαι π.χ.
2: 30 χιλιόμετρα να πηγαίνεις. Έτσι και πατήσεις φρένο από όταν τον πας, έχεις φύγει σούπιτο.
0: Ρε Πάγκαλε, τώρα να σου πω την αλήθεια. Τώρα, άμα οδηγώ το λεωφορείο και έχω μέσα 50 ανθρώπους, νομίζω ότι είμαι πολύ προσεκτικός, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα...
1: Όσο και προσεκτικός. Σου λέω, έχω κάνει κι εγώ αυτή το λάθος. Το καταλαβαίνεις, έχω κάνει κι εγώ αυτό το λάθος. Το λεωφορείο πήγαινε πραγματικά σιγά. Δεν σου λέω ότι έτρεχε. Αλλά με το που μπήκα... Εντάξει. Αλλά έχω δει κάτι άλλους οδηγούς. Είναι ταξί, είναι μπεράδι τα άλλο, που σταματάνε και ολοξάμπαινε, μπορώ να σου πω. Και λέω, μη στείλει κύριε, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, πάντως εγώ αυτό που ξέρω να πω είναι ότι εδώ το λεωφορείο λέει και 35, άντε να έρθει και 36-37, δεν έχουμε καθυστερήσεις, δύσκολο.
2: Ναι, άκου να σου πω ένα σκηνικό δικό μου. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει, κάναμε τα replacement από το... Τα replacement τα bus για τα τρένα από το Ringwood στο Croydon και από Croydon Ringwood. Και περνάγαμε και από το South Ringwood. Και έχω πάρει μαζί μου μια κοπέλα και έναν ηλικιωμένο γύρω στα 78-80. Τέλος πάντων καθόντουσαν και δύο κοντά στην πισινή πόρτα και ήμουνα έτοιμος, είχα φτάσει σε ένα στενό για να στρίψω αριστερά και είχα μπροστά μου ένα αυτοκίνητο. Και κοιτούσα το αυτοκίνητο να φύγει. Δεν κοιτούσα την κίνηση και τον εβλέπω και ξεκινάει. Και όταν ξεκινάει κοιτά και εγώ από την άλλη να δω να περνάω κι εγώ. Και την ώρα που πάω να ξεκινήσω τον βλέπω ότι δεν έχει ξεκινήσει και είναι μπροστά μου και ξαναπατάω φρένο με τίποτα, με 10.
0: Ναι.
2: Και ο κύριος έπεσε κάτω. Ο ηλικιωμένος. Σηκώθηκα, έβαλα τον μπα στην άκρη, σηκώθηκα, έφυγα από τη θέση μου και πήγα να δω άμα είναι εντάξει. Και η κοπέλα κούναγε το κεφάλι της και νόμιζα ότι το κούναγε για μένα. Αλλά τελικά κούναγε το κεφάλι της γιατί ήρθε και μου είπε ότι το έκανε επίτηδες. Ότι έπεσε κάτω επίτηδες για να πάρει προφανώς αποζημίωση.
0: Έλα ρε.
2: Ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι τύποι, Παγκαλέ.
0: Κυνηγάνε αποζημιώσεις, ε.
2: Ναι, ναι. Ήρθε και μου το είπε. Μου λέει, σηκώθηκε επίτηδες γιατί σε έβλεπε πως... Πώς το έκανες και περίμενε τη στιγμή και σκόθηκε επίτηδες και έπεσε κάτω μόνος του.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
2: Δεν τον έδειξε ρε εσύ.
0: Απίστευτο.
2: Και λόγω του ο Θεός και μου έδωσε και το τηλέφωνο ότι άμα χρειαζόμουν, άμα έκανε καμιά καταγγελία και τέτοια. Και λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημέρωσες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και κάμερες, θα το δούνε λέω το τι έγινε. Okay, λέει.
0: Ναι, γι' αυτό τι χαζούς τους έχεις.
2: Θέλει πολύ προσοχή, γιατί κουβαλάς πολύ κόσμο και δεν ξέρεις τι έχει στο κεφάλι του μέσα.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρεις τι θέλει ο άλλος να κάνει. Τώρα αυτό είναι μια άλλη εκδοχή.
2: Και αυτό που λες, άμα είναι να οδηγάει η γυναίκα ή άντρας, δεν έχει σημασία. Γιατί τώρα πλέον τα μπας είναι τόσο safety οι πόρτες που έχουν βάλει, που δεν μπορεί ο άλλος να μπει μέσα. Δηλαδή για να σπάσει το plexiglass πρέπει να σπάσει το χέρι του πρώτα. Είναι πολύ... πολύ...
0: Α, προστατεύεστε, έχετε προστατευτικό, δεν μπορεί να έρθετε σε επαφή με το...
2: Έχουν φτιάξει όλα τα λεωφορεία τα καινούργια, εντάξει τα παλιά έχουν την παλιά την πόρτα, με το μικρό, μπορεί να βάλει ο άλλος το χέρι. Όλα τα καινούργια και έτσι θα τα κάνουν όλα, έχουν βάλει μεγάλο γυαλί μέχρι πάνω, μέχρι την οροφή του
0: λεωφορείου. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, μπράβο.
2: Είναι προστατευτικό όλο. Και δεν έχουν θέμα. Εντάξει, τώρα άμα έχεις τα άλλα τα παλιά που έχουν απλά την πόρτα με το πλαστικό το γυαλί, εντάξει, εκεί έχεις λίγο φόβο.
0: Εντάξει, αλλά όταν το έχεις, ναι, είναι πολύ καλό αυτό το μέτρο πάντως για τους οδηγούς.
2: Πρέπει να κοιτάς και τον άλλον να πώς συμπεριφέρεται.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εγώ τους καταλαβαίνω από τη φάτσα τους.
3: 12 και 1.
0: Έγινε ο άλλος έλα να σου πω, ο πεθερός σου. Ναι, γι' αυτό το βάλα το τραγούδι 12 και 1. Ο πεθερός σου λέει: μην τον καθυστερείτε τον άνθρωπο, λέει εσείς. Έχει χαρμανιάσει.
3: Γεια σου.
0: Έλα, πάει.
3: 12 και 1. Έχω τόσο ανάγκη να σε.
0: 12 και 5 για την ακριβία. Ωραία, τα ξέρετε.
3: Τρελός

0: Έχουν μπει τα παιδιά μου σε Uber και φοβήθηκαν για τη ζωή τους, τον σταμάτησαν και βγήκαν έξω. Παιδιά, αλήθεια, και εγώ είχα πάρει μια φορά έναν Uber που είχα πει στο αμάξι για φτιάξη μου. Και μιλάμε για οδική συμπεριφορά, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο. Πάταγε φέρνα, ξεκίναγε απότομα, έτρεχε, δεν έδινε προτεραιότητες, βιαζόταν, βρώμικο το αυτοκίνητο μέσα. Παλιά θυμάμαι μπαίνε σε Uber και έλαμπε. Τώρα μπαίνει σε κάτι ουμπεράδες να πούμε και το αμάξι ζέχνει. Φοράγαν ωραία ρούχα παλιά οι οδηγοί. Τώρα είναι με την παντόφλα, τη μαύρη φτέρνα. Μυρίζουν και ωραίο άρωμα κάποιοι.
1: Πήρα να σου πω χρόνια.
0: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Πόσο μου έχει λείψει, ειδικά ετούτη τη βραδιά. 12 και...
0: Ωραίο άρωμα, ωραίο. Βρωμισή.
1: Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.
0: Γεια σου ρε Ευάγγελε, καλημέρα.

0: έχουμε αύξηση μισθών για 3 εκατομμύρια Αυστραλού. 3 εκατομμύρια Αυστραλοί εργαζόμενοι θα λάβουν αύξηση μισθού 4,75% μετά την ετήσια αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και της απονομής από τον βιομηχανικό διαιτητή, λέει. Λοιπόν, η απόφαση της Επιτροπής θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 26,44 δολάρια την ώρα από 24,95 που ήταν, ή στα 1000 περίπου, 1400-1500 δολάρια την εβδομάδα από 948.
1: Να ήμασταν απόψε αγκαλιά, τέτοιες στιγμές πάντα.
0: Ο γενικός πληθωρισμός, να πούμε ότι ήταν στο 4,2 κατά το έτος έως τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Προβλέπεται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 4,8 μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δίκαιης Εργασίας, Άνταμ Χάτσερ, δήλωσε ότι δεν είναι πρακτικό ή υπεύθυνο να χορηγηθεί αύξηση μισθού πάνω από το 5% που απαιτείται για να γεβηρωθεί το πραγματικό χάσμα μισθών που είχε δημιουργηθεί από την πανδημία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι έτσι οργανισμοί, όπως ο εργοδοτικός οργανισμός Australian Industry Group, που ζήτησε χαμηλότερη αύξηση, 3,9, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός του συνδικάτου θα τροφοδοτούσε, λέει, τον πληθωρισμό. Εντάξει, οποιαδήποτε αύξηση καλή είναι. Λοιπόν, 8 λεπτάκια μετά τις 12, πάμε σε ένα break και γυρνάμε.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
7: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία κινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

έχουμε δεκάδες χιλιάδες Αυστραλούς να παρακολουθούμε αγωνία, έτσι, το τι γίνεται στην αγορά των κατοικιών, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι μια πιθανή ύφεση θα μπορούσε να οδηγήσει τους νέους ιδιοκτήτες κατοικιών σε αρνητικά κεφάλαια. Τι εννοούμε αρνητικά κεφάλαια? Αρνητικά κεφάλαια προκύπτουν όταν οι ιδιοκτήτες σπιτιών οφείλουν στην τράπεζα περισσότερο από όσα αξίζει το σπίτι τους. Πράγμα που, είναι, που σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να πουλήσουν το ακίνητό τους με κέρδος. Όσοι αγόρασαν σπίτια λοιπόν στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος προκαταβολής 5% είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, να πούμε, λένε οι ειδικοί. Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν υποβεληθεί από το πρόγραμμα αυτό από την έναρξη του 2020. Δηλαδή, τι εννοώ? Αγοράζεις ένα ακίνητο για $1,000,000. Έχεις δανειστεί το 95%. Έχεις επενδύσει $50,000. Η αξία του ακινήτου μειώνεται από το 1,000,000, ας πούμε, $900,000, αλλά χρωστά στην τράπεζα $950,000. Αυτό είναι αρνητικό κεφάλαιο, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Αυτό που δυσκολεύει την κατάσταση είναι ότι αν δυσκολεύεσαι να αποπληρώσεις το δάνειο και μετά το πουλήσεις, θα το πουλήσεις με ζημιά. Αυτό είναι καταστροφικό αν είσαι νέος, επειδή το να αναπληρώσεις την απώλεια των $50,000 σύ τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, το τέλος χαρτοσύμου, ό,τι και αν έχεις πληρώσει, μπορεί να γίνει μια πολύ πολύ καταστροφική εμπειρία, λέει, για ένα νεαρό ζευγάρι. Ο ειδικός σε θέματα προσωπικών οικονομικών, Μπέτσι Γουέτσκοτ, προειδοποίησε ότι περίπου 23.000 άτομα που αγόρασαν σπίτια μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου, όταν το πρόγραμμα, δηλαδή το deposit του 5% επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει όλους τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή τιμής ακινήτου, βρίσκονται στην πραγματική ζώνη κινδύνου των αρνητικών κεφαλαίων. Για όσους αγόρασαν πρόσφατα, είναι ένας πολύ πραγματικός κίνδυνος, λέει ο ειδικός. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών που έχουν παγιδευτεί σε αυτά τα κεφάλαια αντιμετωπίζουν αυτό που ο Westcott περιέγραψε ως φυλακή στεγαστικών δανείων. Αναγκάζονται είτε να πουλήσουν, ενώ εξακολουθούν να χρωστούν χρήματα στην τράπεζα, είτε να το αντέξουν και να συνεχίσουν να αποπληρώνουν το χρέος. Όπως καταλαβαίνετε, λέει, αυτό δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό, όπως ακριβώς ακούγεται, προσθέτοντας ότι η αύξηση των επιτοκίων καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επισφαλή, αυξάνοντας το κόστος των στεγαστικών. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Το αν είναι μια πιθανή ύφεση να έρθει στην αγορά, είναι πολύ πιθανή, λέει, για διάφορους λόγους. Έχουμε μια σειρά από παράγοντες που συμβαίνουν ταυτόχρονα, όπως είναι ο πόλεμος, όπως είναι ο προϋπολογισμός ή τα επιτόκια που έχουν τριπλασιαστεί, και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλη αύξηση. Όλο αυτό σημαίνει ότι το κλίμα, λέει, είναι μειωμένο, η δανειοληπτική ικανότητα είναι μειωμένη, υπάρχει απόλυτη πιθανότητα αρνητικών κεφαλαίων, κυρίως για άτομα που έχουν δανειστεί το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Έχει μια λογική, άμα κάτι θέλει το σκεφτείτε. Έτσι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή την αγορά των σπιτιών, αλλά έτσι όπως μας τα εξηγούν, φαίνεται ότι έχει μια βάση. Δηλαδή θα αποπληρώνεις ένα σπίτι το οποίο το χρέος σου θα είναι μεγαλύτερο από την αγορά που έχεις κάνει και την αξία του ακινήτου.

0: Βλέπω ότι όμως από τα μηνύματά σας σας απασχολούν τα τεκτενόμενα τα πολιτικά στην Ελλάδα. Σας απασχολεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γενικά βλέπω εδώ από τα μηνύματα που μου στέλνετε προσωπικά. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλό χειμώνα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Όλα. Καλό χειμώνα, ναι. Περιμένουμε να φύγουμε.
0: Πότε?
1: Έχουμε τώρα αυτή τη βδομάδα, έχουμε να δούμε μπάσκετ. Θα περάσει αυτή η βδομάδα. Μετά, γι' αυτό σε πήρα. Τι ώρα αρχίζουν εδώ στην Αυστραλία οι αγώνες?
0: Οι τελικοί του παγκόσμιου.
1: Όχι, ναι, ναι, τι ώρα είναι τώρα Αυστραλίας, τι ώρα είναι?
0: Θα σου πω αμέσως, αν μου δώσεις 10 δευτερόλεπτα.
1: Και 15.
0: Ποια ομάδα υποστηρίζεις?
1: Βραζιλία πάντα, από μικρό παιδί.
0: Πώς γίνεται και υποστηρίζουμε όλη Βραζιλία, αν δεν παίζει η Ελλάδα? Βραζιλία, Αυστραλία, Βραζιλία. Αλλά η Αυστραλία δεν πρόκειται να πάει πουθενά, ξέρεις, εντάξει, και μετά είμαι, εντάξει, σίγουρα.
1: Βραζιλία από μικρό παιδί, από 12-13 χρονών, θυμάμαι, ναι, Βραζιλία.
0: Κοίταξε, οι αγώνες θα ξεκινάνε από το πρωί, δηλαδή για κάποιον που θα ξεκινάνε τις 5-6 ώρα το πρωί και θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι.
1: Εδώ στην Αυστραλία?
0: Ναι, ναι, είναι ωραία. Δηλαδή θα έχουμε 5-6-7 η ώρα, θα έχουμε 2 ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε 12 ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε τέτοιες
1: καταστάσεις. Α, πολύ ωραία, ρε φίλε, να πέρασε ο χρόνος, να φύγουμε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, εντάξει.
0: Τι μείναν τώρα, μείνανε 10 μέρες. Σε 10 μέρες ξεκινάει το παγκόσμιο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτή η εβδομάδα θα φύγει με το μπάσκετ. Και εντάξει. Ωραία. Ωραία. Η Βραζιλία είναι στο. Είναι στο.
0: Έλα, ρε. Πώς δεν είναι? Οι Ιταλοί είναι πότε, δεύτερο ή τρίτο παγκόσμιο
1: κύπελλο? Οι Ιταλοί έχουν αποκλειστεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι. Τώρα μια ομάδα που το έχει σηκώσει 4 φορές το έχει πάρει το παγκόσμιο.
1: Ναι, Ιταλία. Ναι, φοβερό, απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο να μένει 2-3 παγκόσμια έξω από το τουρνουά. Έτσι είναι φοβερό.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό.
0: Παραπονιόμαστε και εμείς δηλαδή σαν Ελλάδα, αλλά φαντάσου αυτοί τι έχουν πάθει.
1: Θα παίξει και ο Μέση με την Αργεντινή.
0: Και ο Μέση και ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία.
1: Και ο Νεϊμάρ με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, νομίζω είναι τα τελευταία τους.
1: Τα τελευταία, ναι.
0: Αυτοί εκεί πέρα τους τα βάζουν στην τηλεόραση και βγαίνουν και ξέρεις, λένε ένα-ένα τα ονόματα σε εθνικό επίπεδο το κανάλια και αρχίζουν και ανακοινώνουν σιγά-σιγά, ξέρεις, τους παίχτες. Και περιμένουν όλοι τα σπίτια τους και περιμένουν να ακούσουν
1: το όνομά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είδαμε φοβερούς αγώνες, φίλε. Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Ιταλία. Φοβερούς αγώνες. Ολλανδία.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, έχω προλάβει τον Κρόιφ, φίλε.
0: Όχι, δεν τον έχω προλάβει.
1: Την εθνική της Ολλανδίας.
0: Άμα σου έλεγα να ξεχωρίσεις 2-3 έτσι τουρνουά ή 2-3 παιχνίδια που σου έχουν μείνει, ποια θα μου έλεγες?
1: Γερμανία, Ολλανδία, δεν θυμάμαι το σκορ, πού να θυμάμαι τώρα το σκορ. Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Και Αργεντινή, Ολλανδία.
0: Αργεντινή.
1: Αυτή ήταν. 4-5 ομάδες.
0: Εγώ θυμάμαι, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι που με τον Πάολο Ρώση. Όσο που ήμουν πολύ μικρό, όσο το θυμάμαι.
1: 3-1.
0: Ναι.
1: Με την κάτσε. Εγώ θυμάμαι τον Ρώση σε ένα αγώνα 3-1. Με ποια ήταν όμως? Δεν θυμάμαι ποια ήταν η ομάδα, ρε φίλε. Πολλά χρόνια. 3-1. Προηγήθηκε, μου φαίνεται, η αντίπαλη ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια ήταν τώρα, ήταν Βραζιλία.
0: Βραζιλία ήταν το 3-1.
1: Βραζιλία.
0: 3-2 νομίζω. 3-2 νομίζω.
1: 3-1 μου φαίνεται. Anyway, τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, τι παιχταράδες.
0: Καλά, ο Πάολο

0: Σόκρατη δεν ήταν και κανένα παιχταρά.
1: Εγώ θυμάμαι ένα παιχταρά, το Σόκρατε, φίλε.
0: Ναι, ο Σόκρατε και γιατρό. Γιατρός. 3-1, έχει δίκιο.
1: 3-1, φίλε, το θυμάμαι. Ναι, πω, πω τι μου θύμισε, ρε φίλε. Πω. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Βλέπαμε και καλή μπάλα.
0: Τώρα εντάξει, αυτά τα χρόνια ξέρεις, επειδή τύχαινε και ήμασταν και στην Ελλάδα και ήταν και καλοκαίρι και βγάζαμε και τηλεοράσεις στην αυλή, θυμάμαι να καθόμασταν έξω. Στην βεράντα, στις αυλές, ξέρεις, βγάζαμε ειδική, κάναμε ειδικό κόλπο και βγάζαμε τηλεόραση έξω.
1: Έτσι.
0: Ωραία πράγματα, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια.
1: Ωραία χρόνια.
0: Παόλο Ρώση εναντίον της Βραζιλίας το 82, φίλε.
1: Ναι, φίλε, το 3-1 ήταν. Δεν ήταν 3-1. Το Ρώση το θυμάμαι σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, δεν ήταν και κάποιο παιχταρά.
0: Όχι.
1: Αλλά ήταν γκολτζής. Και θυμάμαι και έναν. Τη Αργεντινή, αυτό. Πώς τον λέγανε αυτόν με τα μαλλιά. Σέντερφορ. Πες τον, ναι.
0: Τη Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Τον Μπατιστούτα.
1: Ο Μπατιστούτα, ρε φίλε. Ναι. Πω, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Μπατιστούτα. Ναι. Ωραία χρόνια. Πού να ξαναδούμε τέτοια μπάλα τώρα.
0: Εντάξει, για αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλήθεια είναι, δεν είναι όπως ήταν παλιά, εντάξει.
1: Τώρα θα παίζουν με τα τσίπς, με τα μικροτσίπ πάνω.
0: Ο Νικόλας λέει, σε περίπτωση που δεν το πάρει η Αυστραλία, γελάει, θέλω λέει την Αγγλία. Εντάξει, όχι. Εγώ υποστηρίζω Βραζιλία, μου αρέσουν αυτές τις χώρες. Και φυσικά μερικές φορές όταν αρχίζει και ξεσκαρτάρουν οι ομάδες, πάμε και με τα outsiders. Βλέπουμε μερικές φορές κάποιες ομάδες που πάνε έτσι λίγο, προχωράνε λίγο και τις υποστηρίζουμε λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά Βραζιλία είσαι εσύ, ε?
0: Εγώ είμαι Βραζιλία. Θυμάμαι φυσικά εδώ το τελευταίο Μουντιάλ της Εθνικής που είχε πάει τότε που ήμουν στην Αυστραλία. Θυμάμαι με γιγαντιοθόνες εδώ στο Όκλεϊ, 5 ώρα το πρωί. Ωραία, θυμάμαι ωραία χρόνια.
1: Πότε έγινε?
0: Το τελευταίο Μουντιάλ πότε ήταν η Ελλάδα που πήρε μέρος? Το 8, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
1: Ήσουν εδώ.
0: Εδώ, έχω το 8, συγγνώμη, το 14. 14 νομίζω ήταν. Όχι, το 26, 22, 18, 14.
1: Το 14.
0: Τότε που πήγαμε στους... πώς σου είχαμε πάει?
1: Παίξαμε με την Αργεντινή.
0: Στους 16 ήμασταν και χάσαμε, αποκλειστήκαμε στα πέναλτι, κάτι είχε γίνει. Ναι, που θα πήγαμε στους 8. Όχι, με την Κώστα Ρίκα είχαμε αποκλειστεί τότε.
1: Κώστα Ρίκα, ναι.
0: Ο Βαγγέλης λέει το 3-1 ήταν το Ιταλία-Γερμανία το 1982.
1: Ιταλία, Γερμανία. Μπλέξαμε, να σου πω, έχουμε μπλέξει με πολλούς του Βαγγέλιου, εσέ.
0: Ναι. Τώρα τελευταία είσαστε της μόδας.
1: Πώς είναι, 5-6 πρέπει να είμαστε.
0: Δεν έχουμε Βαγγέλιους, αρκετούς. Μπράβο μας, πες.
1: Μπράβο μας. Και ο Μπέκεμπάουερ, φίλε, μην ξεχνάμε και τον Μπέκεμπάουερ.
0: Εντάξει, εγώ αυτό δεν τον πρόλαβα τώρα, τον Μπέκεμπάουερ. Πρόλαβα όμως το Ρουμενίγκε.
1: Τον Ξανθό, ναι, και εγώ τον πρώτο. Ναι, εντάξει. Άλλες καταστάσεις. Όπως είπες, βεράντες, καλοκαίρι, ναι, μπάνια. Περιμέναμε τι ώρα ήταν, το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, 8-9 η ώρα το βράδυ ήταν.
0: Η μεγάλη ματσάρα, λέει ο Βαγγέλης, ήταν το Γαλλία-Βραζιλία το 1986.
1: Γαλλία-Βραζιλία που κέρδισε η Γαλλία τη Βραζιλία 3-0.
0: Στα πέναλτι νομίζω το είχε πάρει η Γαλλία. Στο προημιτελικό, λες, Βαγγέλη, Γαλλία-Βραζιλία, τότε που είχε κερδίσει τα πέναλτι η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, 1-1 κανονική διάρκεια, κάτι τέτοιο.
1: Για μένα, λες.
0: Στον Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμα, μας λέει ότι...
1: Α, στον άλλο Βαγγέλη.
0: Ναι. Το Βαγγέλη τον Ούνο, εσένα θα σε λέω ντουο.
1: Ντουο, ναι.
0: Έλα, μια χαρά έχει δράσει τώρα. Πότε φεύγεις, είπες?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα, δεν πάω καλοκαίρι γιατί θα έφαγα πολύ ζεστή πέρυσι και θα πάω τον Αύγουστο.
0: Γιατί τον Αύγουστο τι είναι, χειμώνα? Άσε μα να τελειώνει τελείω και στον
1: Αύγουστο. Μετά τις 20 Αυγούστου.
0: Εντάξει. Δεν πάω λίγο καλοκαίρι, θα πάω τον Αύγουστο.
1: Έφαγα πολύ ζεστή.
0: Μα δουλεύει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν ξέρω να πάω. Ιούνιο, δεν ξέρω να πάω.
0: Ενώ Αύγουστο δεν κάνει ζεστή, κάνει κρύο. Άσε μα, Ευαγγέλη.
1: Μετά τις 20 σπάει λίγο.
0: Ναι. Δεν μπαίνει θάλασσα.
1: Σπάει. Όχι, κάνω μπάνιο κάθε μέρα.
0: Να, το,
1: πού να κάνεις, να κάνεις μπάνιο με 40 βαθμούς, ρε στράτο μου. 40 βαθμούς, ρε φίλε. Κάθε μέρα.
0: Λέω, ο Βάγγελος ο Ούνο λέει ας κερδίσει η Αυστραλία την Κυριακή την Τουρκία και ας μην πάει πουθενά. Καλά, δεν εννοείται τώρα.
1: Τους Καλάδες πρέπει να τους κερδίσουμε.
0: Ναι, ναι, είμαστε όλοι εδώ με την χώρα που ζούμε, με την Αυστραλία.
1: Βέβαια, Αυστραλία, ρε φίλε. Βέβαια, Αυστραλία. Είδες οι Τούρκοι τώρα τι σχεδιάζουν, τα βλέπεις, Τα ακούς.
0: Ναι, τα ακούω, αλλά δεν νομίζω να κάνουν και κάτι να πετύχουν και τίποτα, τέλος πάντων.
1: Για να δούμε.
0: Πιστεύεις δηλαδή κάτι, θα γίνει κάτι διαφορετικό?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, παίζονται πολλά παιχνίδια. Αλλάζεις κακέρα τώρα, δεν ξέρω.
0: Αλλάζεις κακέρα, η κακέρα αλλάζει. Για αυτοί θέλουν να του αλλάξουν. Εσωτερικά εγώ νομίζω τα κάνουν αυτοί. Έχονται τώρα και εκλογές, έχει και προβλήματα ο Σουλτάνος. Να δούμε.
1: Δεν ξέρω. Το άκουσες το άλλο στην Κρήτη με τους παιδικούς σταθμούς,
0: ναι.
1: Το διάβασες?
0: Ναι, ναι. Ναι, χαμός.
1: Που παίρνανε λεφτά από την ΕΟΚ.
0: Καλά, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Δεν πέσανε λεφτά. Ναι, ναι. Το είχαμε, το είχαμε και εδώ, αυτό πριν από κάποια χρόνια, εδώ στην Αυστραλία. Που ήτανε, ανοίγανε 10-20 παιδικούς σταθμούς, δεν υπήρχε ούτε ένα παιδάκι μέσα και παίρνανε, κάνανε μόφα
1: ναι,
0: γραφές
1: ναι, ναι.
0: Και παίρνανε τα λεφτά ναι. από το κράτος. Ναι. Συμβαίνει παντού, Βαγγέλη. Απλά μερικοί ξέρουν να κρίνουν και τα σκάνδαλα λίγο καλύτερα. Δεν είναι χαϊβάνια.
1: Έτσι.
0: Και να σου πω και κάτι, το έχω πει πολλές φορές. Όταν υπάρχει γενικά. Λέμε εμείς ότι υπάρχει μια κρίση στην Αυστραλία, αλλά δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί άλλο να πάει να ψωνίσει σούπερ μάρκετ. Μπορεί κάποιες οικογένειες δεν έχουν πρόβλημα. Όταν δεν έχει τόσο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, που ξαναλέω υπάρχουν οικογένειες που έχουν πρόβλημα, δεν κοιτάς τους πάνω. Ναι. Όταν ψήνεσαι στο ζουμί σου και βράζεις το ζουμί σου, αρχίζεις και λες, ξέρω γιατί ο Μητσοτάκης ναι. έχει κάνει 30.
1: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα όμως. Τρώνε ευρωπαϊκά κονδύλια και όταν κάποια στιγμή η ΕΟΚ πει τέρμα τα κονδύλια στην Ελλάδα, φίλε, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν είναι μόνο ΠΚΠ, είναι και άλλα. Τρώνε πολλά λεφτά, φίλε.
0: Πάντα τρώγανε.
1: Καταλαβες. Τι πες?
0: Πάντα τρώγανε.
1: Ναι, και άμα μια ωραία πρωία βγει η ΕΟΚ και πει τέρμα τα κονδύλια για 2-3 χρόνια στην Ελλάδα, τι θα γίνει μετά?
0: Δυσκολάκι.
1: Έτσι, μπράβο. Εδώ στην Αυστραλία, εντάξει, τις πιάσανε, τέλος, εντάξει. Αλλά η Ελλάδα, φίλε, πατρίδα...
0: Και ακόμα συμβαίνει πάρτι, εδώ συμβαίνει... Δείτε πόσα δισεκατομμύρια δίνει το NIDS, πώς λέγεται αυτό, για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα κινητικά, και θα καταλάβετε τι γίνεται.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, Ευαγγέλη, εντάξει. Πολλά τα λεφτά.
1: Και τα έχουν και τα δίνουν, κόβουν δολάρια. Ξέρω και εγώ τι κάνουν. Να ξέρω τι γίνεται. Α, να σου πω μια περίπτωση στο τρένο, ρε φίλε. Τώρα που όπως προηγουμένως είχατε μια συζήτηση για τους οδηγούς στα λεωφορεία, να σου πω τι μου συνέβη εμένα, αλλά στο τρένο.
0: Ναι.
1: Παίρνω το τρένο, δεν θυμάμαι από πού, και μέρα μεσημέρι είναι. Και πάω και κάθομαι και δεξιά μου, αριστερά μου είναι δύο ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη στάση που κάνει. Μπαίνει ένας μεθυσμένος, φίλε, και άρχισε και έβριζε χιδέα από τη... Δεν καταλάβαινα εγώ, τώρα καινούργιο στην Αυστραλία, χιδέα. Καταλάβαινα ότι έβριζε χιδέα ένας μεθυσμένος. Στην επόμενη στάση, μετά από μια στάση, μπαίνουν μέσα δύο αστυνομικοί, σταματάει το τρένο στη στάση, μπαίνουν μέσα δύο αστυνομικοί, τον τραβάνε έξω και έρχονται οι αστυνομικοί μετά σε εμάς. Και μας λένε, συγγνώμη λέει, για την ενόχληση, δεν θα ξανασυμβεί. Ακούς ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκα. Έκανα το σταυρό μου, λέει, τι συμβαίνει.
0: Πού είπες αυτό?
1: Στο τρένο, μέσα, στο τρένο.
0: Εδώ?
1: Ναι, εδώ, πήγαινα στο City. Καινούργιο στην Αυστραλία, ξέρεις, πήγαινα στο City. Ναι. Και μπαίνει ένα μεθυσμένος και άρχισε και έβρισε, χιδέα. Καταλάβαινα ότι έβριζε χιδέα, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε όμως.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Εντάξει, άμα δεν καταλαβαίνεις, ευτυχισμένος.
1: Ναι, καταλάβαινα από μερικές λέξεις. Ναι, εδώ αγγλικά τώρα και να βρίζεις. Πού είναι, δεν ξέραμε εμείς τότε που ήρθαμε εδώ. Και μπαίνουν μέσα και τον τραβάνε έξω και έρχονται. Έχει σταματήσει το τρένο.
0: Ναι.
1: Και έρχονται και μας λένε, συγγνώμη, λέει, δεν θα ξανασυμβεί. ευγενική. Ναι, ναι,
0: ναι, ρε, συγχωρεμένη.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι, ρε φίλε. Ναι. Δεν θα ξανασύνδεται. Γύρισαν πίσω και μαζί ζήτησαν συγγνώμη αστυνομική, ρε φίλε.
0: Εντάξει, σου έκανε εντύπωση, ε.
1: Μου έκανε εντύπωση, ναι, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση. Πέρασε, έκανε ένα εντύπωση. Καινούριο στην Αυστραλία, εδώ να σου συμβεί αυτό με στο τρένο. Μέρα μεσημέρι.
0: Ευγενικά, ναι, πήγαινα στο
1: σύνδεσμο. Είπες.
0: Ευγενικά, λέω τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Με στο τρένο, τώρα για το σύνδεσμο.
0: Έγινε, ρε Ευάγγελε, έγινε, παλικάρι μου.
1: Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Επίσης και σε σένα, να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
2: Αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρον μου τους δρόμους κάθε νύχτα να βαγούσε.
0: Κώστα Ρίκα λέει στα πέναλτι, έπιασε τα ντερά του αυτή την ημέρα του μαφιλιακά του. Ναι, θυμάμαι, αυτό του είχε σώσει, όντω. Η καλύτερη φωνιά τη Αυστραλία ήταν το 2006 και αδικήθηκαν με του Ιταλού. Ού, το θυμάμαι αυτό, ναι, ήμουν στην Ελλάδα.
2: Και την Αλμύρα από τα χείλη μου φίλουσε.
0: Γαλλία-Βραζιλία στον ημιτελικό με τη Γαλλία να προκρίνεται στα πέναλτι με Σόκρατες και Πλατινί να έχουν χάσει πέναλτι. Ναι, ρε φίλε, όντω. Σόκρατες και Πλατινί. Οι καλά τα σιγουράκια είχαν χάσει το πενάλι τότε, το θυμάμαι. Ωραία ομάδα αυτή της Βραζιλίας, ε. Έλντερ, Ζίκο, Σόκρατες.

0: Κοίτατε μια φωτογραφία του Μαζονάκη που είναι, έχει φάει ξύλο. Έτσι φαίνεται να έχει φάει ξύλο. Μαύρα μάτια, μόλοπες στο πρόσωπο. Μια φωτογραφία λοιπόν στην οποία εμφανίζεται με τραύματα στο πρόσωπο, δημοσίευσε στα social media ο Γιώργος Μαζονάκης, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του. Ο τραγουδιστής κοιτάζει το φωτογραφικό φακό ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει το αριστερό του μάτι και κάτω από αυτό να έχει τοποθετηθεί ένα τσιρότο. Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με το χρόνο, έγραψε ο Μαζονάκης στη λεζάντα του στιγμιότυπου που ανάρτησε στο λογαριασμό.
1: Για σένα, ναι, και λιώνω.
0: Δεν εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν αυτοί οι τραυματισμοί.
1: Μ' αφήνεις μόνο, εγώ σ' αγάπησα και δεν το μετανιώνω.
0: Καλό θα ήταν να μας πει ουσιαστικά πώς. Εν τω μεταξύ τώρα μου θύμισε ένα τραγούδι, αυτό που λέει τα δάκρυα που δεν στρώνωσα με τον πόνο. Νομίζω το αναφέρει σε στίχο μέσα τραγουδιού του, αυτό εδώ το κομμάτι, ο Πασχάλης Τερζής. Ο ματάρα, έτσι. Πόσο λείπει από την ελληνική δισκογραφία ο Πασχάλης Τερζής. Νομίζω αυτό που αναφέρει μας τον Έξι το γράφει μέσα στο στίχο το είναι, του συγκεκριμένου τραγουδιού. Για να δούμε, πριν πάω στον κύριο Κώστα.

0: για ό,τι έκανα.
1: Έλα κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Στράτο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Τώρα είπατε για το Τραμπ, το Ιράν τώρα να τα νέα, βλέπω τα νέα. Το Ιράν βγαίνει από τις συνομιλίες γιατί θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο.
1: Ο πόλεμος
2: στο Λίβανο δεν σταματάει.
1: Γιατί δεν σταματάει?
2: Είπαν άμα δεν σταματήσει ο πόλεμος στο Λίβανο, οι συνομιλίες σταματάνε.
1: Ο Τραμπ πάντως ανακοίνωσε ότι σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο.
2: Ναι, αυτό το λέει, όμως ο Εβραίος είπε άλλα. Ο Εβραίος είπε για κάθε ντρόν που θα στείλουν σε μας 10 σπίτια θα τα κατεβάζουμε, πολυκατοικίες, όχι σπίτια, πολυκατοικίες. Και τώρα το πρωί ο Νατανιάχου βγήκανε φαντάρι και λέει εμείς κάνουμε μεγαλύτερη βάση, παίρνουμε πιο πολλά χωριά, πήραν άλλα 2 χωριά στο Λίβανο, στο νότιο Λίβανο, για να έχουμε το buffer zone, να μην μας χτυπάνε. Και άμα συνεχίσουμε με τα drones, θα κατεβάζουμε πολυκατοικίες. Ένα drone, 10 πολυκατοικίες. Τι είναι αυτό? Πώς λέει σταμάτησε? Δεν σταμάτησε. 3.400 άτομα σκοτωμένοι. Μα σήμερα είπε το Υπουργείο Εξωτερικού του Λίβανο. 3.400 άτομα. Μέσα παιδιά, τα πάντα. Δεν ξέρω ο Τραμπ τι λέει. Μου φαίνεται ο Τραμπ έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του και λέει ό,τι θέλει.
1: Δεν ξέρω κύριε, το θέμα είναι ότι...
2: Έτσι όπως πάμε εδώ στην Αυστραλία, η καλύτερη χώρα ήταν και ακόμα είναι, όμως ό,τι γίνεται τώρα...
1: Κύριε Κώστα, μιλάμε και λέμε για τον πόλεμο με τη Χεζμπολά και τον πόλεμο στο Ιράν, ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, αλλά δεν λέμε ότι έχουν σκοτωθεί και 1 εκατομμύριο άνθρωποι στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας.
2: Ουκρανίας, εμείς μπορούμε να το πούμε.
1: Μιλάμε για 1 εκατομμύριο κόσμος.
2: Ναι, να σταματήσουν, να δίνουν όπλα. 1 εκατομμύριο από εκεί και άλλοι 10%.
1: Αριστόνη και δεν να σταματήσουν να δίνουν όπλα, ναι, οκ, okay, αλλά ναι, ο Ρώσος δεν σταματάει.
2: Να σταματήσουν, κύριε Στράτο, να σταματήσουν. Τα νέα δεν σας δεν λένε τίποτα εδώ. Okay. Ότι οι Γερμανοί, Γάλλοι και Εγγλέζοι...
1: Πόσοι Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο?
2: Κάπου 300.000 έχουν σκοτωθεί. Ναι, έχουν σκοτωθεί, ασφαλώς. Σκοτώνονται τις Σλάβες, δεν σκοτώνονται ούτε οι Εβραίοι, ούτε οι Εβραίοι.
1: Ακόμα χειρότερα.
2: Ούτε Σλάβοι, ένα έθνος.
1: Φίλια, η ανθρώπινη ζωή είναι ανθρώπινη ζωή τώρα. Είτε είναι Εβραίοι, είτε είναι Ουκρανοί, είτε είναι Ρώσοι, τώρα δεν είναι. Μετράμε, έχει κόστος συγκεκριμένο η απώλεια ενός ανθρώπου.
2: Και μην ξεχνάτε, το Ντανέτσκ έχει 120.000 Έλληνες. Εγώ σας έστειλα μια φωτογραφία, πόσα χωριά και πόσες μικρόπολεις είναι στο Ντονέτ και ελληνικές.
1: Πόσοι άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία?
2: Ναι, γιατί αυτό δεν το σταματήσει τα όπλα. Τι κάνει ο Αμερικάνος τώρα? Χτύπησαν το σχολείο και λέει κάναμε λάθος όπως κάνουμε λάθος στο Ιράν που σκοτώσαμε 120 κορίτσια. Το βλέπετε? Γιατί λέει το αυτό πως το λέει, το κομπιούτερ είπε ότι είναι φαντάρικη. Το λέμε και γι' αυτό λέμε, θέλουμε να σταματήσουμε, πώς το λέμε. Ο Ζελένσκι είπε δεν σταματάω γιατί άμα σταματήσω θα τον φάνε εκεί οι ρατσιστές από τη Δυτική Ουκρανία. Εκείνο είναι άλλο, πρέπει να ξέρεις την αρχή για να μιλάμε για την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε για το Λίβανο, που λέει, ορίστε ο Τραμπ πάλι, σταματάμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς δεν δίνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εμείς τα πουλάμε στην Ευρώπη και η Ευρώπη τα δίνει στην Ουκρανία. Πώς το σταματάς τον πόλεμο? Αυτό. Το άλλο είναι εντάξει. Αυτό το λένε το Νοέμβρη θα τελειώσει στην Ουκρανία. Δεν τελειώνει τίποτα. Ούτε στο Ιράν, ούτε στην Ουκρανία. Και τώρα που φεύγουν τα πετρέλαια που ήταν τα reserve πετρέλαια όλος ο κόσμος που μεταχειρίστηκε, το πετρέλαιο το Ιούλιο, Αύγουστος, η γνώμη μου, μπορεί να πάει πιο πάνω. 200 δολάρια, γιατί δεν έχει πετρέλαιο. Έχουμε μείνει από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα πίσω. Το άλλο είναι, κύριε Στράτο, τώρα όπως πάει η Αυστραλία, θα γίνει όπως στην Νότια Αφρική. Τώρα το δικό σας το μαγαζί, πολλάτι σοβλάκια. Έρχεται ο Κώστας και λέει, listen Mike, θα με πληρώνεις τόσα την εβδομάδα. Άμα δεν με πληρώνεις θα σου κάψει το μαγαζί. Τι θα κάνετε?
1: Τι θα κάνω?
2: Εγώ λέω έτσι, το δικό σου το μαγαζί, το άλλο το μαγαζί, και τα μαγαζιά με τα τσιγάρα. Τι θα γίνει? Αυτό μπορεί να γίνει εδώ στην Αυστραλία, γιατί η ακρίβεια πάει πάνω. Ντομάτα 10 δολάρια.
1: Ο Μάρκος λέει ότι ο πόλεμος θα σταματήσει όταν φύγουν οι Ρώσοι.
2: Από πού, από την Ουκρανία?
1: Ναι.
2: Ο Μάρκος, εντάξει, καλά λέει και αυτός. Γιατί ο Μάρκος πρέπει να διαβάσει ιστορία. Από πού θα φύγουν, από εκεί που είναι η Ρωσία? Ο Μάρκος να ξέρει ποιος την έκανε την Ουκρανία το 17. Το 1917, Εβραίος ο Λένιν.
1: Δεν έχεις καθαρή σκέψη τώρα, αφού ξέρω τώρα, είσαι αβαντάρης τον Πούτιν τώρα εσύ τώρα, δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι Πούτιν. Καλά, ο Πούτιν τι να κάνουμε.
1: Έλα τώρα, μην είναι τώρα. Αφού τον εγουστάρεις τώρα τον Πούτιν, τον αβαντάρεις, δεν θα τον βρεις πουθενά λάθος.
2: Γιατί όχι μόνο τον γουστάρ, τον εκτιμώ, γιατί ο άνθρωπος έσωσε τη χώρα. Το ξέρω, δούλευα, με έστειλε για τα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γι' αυτό. Ξέρεις πώς ήταν η χώρα. Το ξέρεις, κύριε Στράτο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό ήρθε και λέει θα με πληρώνεις την ομάδα. Τι θα τον κάνει, θα τον χτυπήσετε, θα τον σκοτώσετε ή θα τον πληρώνετε?
1: Τι να σου πω ρε κύριε Κώστα μου τώρα, τι να σου πω τώρα, εγώ δεν είμαι... Τέλος πάντων.
2: Ετοιμαστείτε για τον πόλεμο. Πώς το λένε, ο Μακρόν θέλει να πολεμήσει. Εγώ γι' αυτό λέω, κανένας δεν σκέφτεται τι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος δεν φοβάται πυρηνικά. Τελείωσε. Κάποτε το 70 φοβόμασταν όλοι πυρηνικά. Πω, τι λέει, τίποτα, βγαίναν όλοι έξω. Τώρα θα πολεμήσουμε τη Ρωσία. Γιατί, τι σε έχει κάνει? Η Ρωσία θέλει, λέει, να μας πολεμήσει εμάς. Ποιος? Άμα ήθελε να το κάνει αυτό, το φτιάχνει το 45. Τώρα ο Άγγλος που έχει ένα στρατό που δεν μπορείς να το βάλεις στο γήπεδο, θα μείνει θέσεις θα μείνουν στο γήπεδο, θα πάει να πολεμήσει. Όμως η Αγγλία θα τους βάλει όλους μέσα στο χορό και θα βγει όπως πάντοτε κάνει η Αγγλία. Ο Γερμανός. Παιδιά, ο Γερμανός δεν επιτρέπεται να έχει στρατό. Θα κάνουμε, λέει, το μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη.
1: Από το ΘΑ μέχρι να το
2: κάνουμε. Και θα βάλει και το μουστάκι και εντάξει. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
2: αυτό
1: γεια
2: είναι.
1: Σου, γεια σου, γεια σου,
2: γεια σου. Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια. Τον ντρόν, λέει, στη Ρουμανία, ποιος το έστειλε. Έξω οι ρωσικές βάσεις από την Αυστραλία. Γελάει ο φίλος, εδώ πειράζει τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, καλημέρα στη Σοφία μας, καλό πρωινό και σε σένα. Το καλύτερο τραγούδι το άφησε στο τέλος. Τερτής μοναδικός και ανεπανάληπτος, φιλιά πολλά. Καλημέρα στην Ανθούλα μας. Η Ανθούλα μας τώρα γύτηρα μία 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα Ανθούλα μου, όλοι πληρώνουμε λέει. Μεγάλη Πασχάλη, κάποιοι περισσότερο. Καλημέρα Στράτο, γεια σου Ανθούλα μου. Καλημέρα στον Κωστάκη. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα Τρίτη. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, να περνάτε καλά, να χαμογελάτε, φτιάξτε την ημέρα μόνοι σας, τα υπόλοιπα από αύριο, bye bye.
0: Μην πας πουθενά, σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα

0: Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης.
0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
9: Αρκετά.
8: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
9: Αρκετά.
8: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
8: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
8: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου,

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτ μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πίνω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
3: Στο marketing η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 Eton Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
8: Ρυθμός Radio

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.

Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστή

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Ρυθμός
1: Radio. Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βανγκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Zoo's Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Δεν είσαι σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τα χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Θέλω να σε δω. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς. Πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast.
1: Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς

0: έχω.
1: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Επειδή σε ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
1: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουνε, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Στεναχωριέμαι που τον βλέπω έτσι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
2: Οχ. Για βγάλω το
0: μέλλον. Δεν παραγγελίζει, δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Που δεν το πουλήσω έξω.
1: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
0: Ευχαριστώ.
1: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
4: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
1: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
2: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
4: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
1: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
4: Στρατό, ορίμασε λίγο.
0: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
4: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις το στάτος.
0: Δεν βρίζουν τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
1: Δεν έχετε τελειάλει.
4: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
1: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρης.
5: Θα συνοψίσουμε.
1: Να τους κι άλλους.
5: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
6: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
0: Δεν θα είχε ψυχολογικό με το παπαγάλο.
2: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
3: Μα αυτό δεν είναι το ώρα, δεν είχε παπαγάλος.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μου δώσες θέμα δυνατό και κάνα στάση. Την ψυχραιμία μου εντελώς την έχω χάσει. Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαγα. Μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα.
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και εσύ συγκινήθηκες και έλα το μαγιό.
3: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Αν θέλει να έχει ένα σπίτι κάτω με 10 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνει πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω ρε φίλε 150 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, θα δίνει 150 εκατομμύρια να πάρει ένα σπίτι.
2: Να μην έχω και ένα.
1: Βρέασε τι θα έχει.
2: Όχι, δεν θα τα δίνα γιατί δεν τα έχω.
1: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για να δω άμα θα το έπαιρνε.
2: Αν είχα
1: για
2: να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό προέρχεται.
1: Είσαι αμαρτωλό.
2: Γιατί?
1: Γιατί είσαι ματαιόδοξο. Ματαιοδοξία
2: ναι.
1: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
2: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσεις ένα σπίτι, θα το αγοράσεις. Σου λέω ναι.
1: Ωρε φίλε.
2: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
1: Είναι ταλαιπωρημένα. Δεν ξέρω.
2: Τα κάναμε τσέρι.
1: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
2: Δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις φαλάς με ακουστικά έχεις πρόβλημα. Όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι. Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: σε βλέπω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυπούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυπούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά.
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
5: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
6: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
8: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρας, ξέρω εγώ έτσι. Να κάνει έμπερκες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα?
0: Ναι, του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρας.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερή. Το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερή. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερή θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.